cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Discover great music.
2: And Lefko, 87,7.

Καλή σας ημέρα, είναι Λευκό 87 και 7, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου. Ακούτε Λατένατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Θα πάμε μαζί έως τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Μας ακούτε και στο ελευκό.fm, στο application του σταθμού. Το κατεβάζετε δωρεάν τόσο σε περιβάλλον iOS όσο και σε περιβάλλον Android. Επίσης, μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2-13-0-700-8-7-7 και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. 10 Ιουνίου σήμερα, να πείτε χρόνια πολλά σε κανένα, να μην πείτε χρόνια πολλά, δεν υπάρχει κάποια ονομαστική εορτή. Πάρτε το ρεπό σας από τις ευχές. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής, που σημαίνει ότι είναι μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα επίσης σήμερα, Art Nouveau. Πάμε να ακούσουμε Stevie Wonder στο Pastime Paradise, πάμε να ακούσουμε το Orange County από τους Gorillaz και μετά να σκαλίσουμε την ταυτότητα της ημέρας.

Εν Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Τυσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, το Ρατς Κάουντι από το φετινό, πολύ ωραίο δίσκο των Γκορίλας, τους οποίους τους περιμένουμε τι και πώς σε δύο εβδομάδες για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο πλαίσιο του Release Festival και για την ακρίβεια της συνεργασίας του με το SNF. Νόστος, σαν σήμερα 10 Ιουνίου ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το 1877 με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών Σκέτο. Σαν σήμερα το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίτιτσε ως εκδίκηση για την δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ, και σαν σήμερα έχουμε την τραγωδία στο Δίστομο, οι Ναζί το καταστρέφουν και σκοτώνουν 218 κατοίκους τους, τη θηριωδία στο Δίστομο για να είμαστε πιο ακριβείς. Μπίλι Κάρκ και Μπονόμπο εδώ στον Ελευκό ακολουθούν.

Rosewood από τον αγαπημένο Μπονόμπο, για την ακρίβεια τους αγαπημένους Μπονόμπο, γιατί το όνομα του σχήματος είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το σχήμα του Simon Price θα έχει και καινούριο άλμπουμ. Ανακοινώθηκε ότι το Distance in Static, το 8ο στούντιο άλμπουμ του σχήματος, θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Υπάρχει και ένα καινούριο single που ήδη είναι εκεί έξω, το Me and You. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και εδώ και στο Alternative. Επιστρέφουμε στην ταυτότητα της ημέρας. Αν σήμερα 10 Ιουνίου του 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει τη τουριστική αξιοποίηση του Λιγαβητού με την κατασκευή του Τελεφερίκ και του Πολυτελούς για τα δεδομένα της τότε εποχής άναψη κτηρίου. 1967, λίγη στις 10 Ιουνίου, πριν από 59 χρόνια, πόλεμο των 6 ημερών, με τους Ισραηλινούς να επικρατούν των Αράβων και να κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Υπάρχουν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα τα δούμε και πιο μετά που θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα. Για την ώρα πάμε για τις 7.30 για την καλή είδηση της ημέρας με τον Glide από Naked και Portugal The Man και ένα Italo Remix στο κλασικό Running Up That Hill της Kate Bush. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό Σο 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικομολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην δίνει σημασία στην κριτική. Να θυμάσαι ότι η μόνη γεύση επιτυχίας που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι είναι όταν σε δαγκώνουν. Λευκό 87,7 καλημέρα.
16: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
17: Η καλή είδηση της ημέρας. Μια σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα και τη νέα γενιά των μουσικών ήρθε από την Ιταλία, όπου η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Λευκό, 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και μισή, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Αυτή ήταν η Verve και το Bittersweet Symphony. Θα τα δούμε και πιο μετά για την επικαιρότητα. Πάντως, τώρα όσον αφορά τις κυριότερες ειδήσεις, βλέπω εδώ αναφορές στα site για τον πληθωρισμό του Μαΐου που είναι στα ψηλά οι τιμές και το News 24/7 αναζητεί αιτίες και απόνερα. Συγγνώμη. Έχουμε αμερικανικά αντίπεινα στο Ιράν από τους τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη του ελικοπτέρου του Απάτσι. Ρεκόρ 25 ετίας λέει στη χρήση κάναβης από εφήβους καθημερινή και άλμα 106% στις θεραπείες για την κοκαίνη, σε ένα θέμα για τα ναρκωτικά, για τις ουσίες που δημοσιεύει η εφημερίδα. Ανησυχία λέει για τα ημισυνθετικά καναβινοειδή και τα κοκτέιλ ουσιών, καταγράφει μεταξύ άλλων έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά. Κατά τα άλλα, επιχείρηση σπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη. Με τον καιρό είχαμε αυτή την μπόρα χθες, οπότε ενδιαφέρει γενικά και το πώς θα πάμε, καθώς είχαν πιάσει για τα καλάκια από πολύ νωρίς και πολύ απότομα οι ζέστες. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία. Θα δούμε και πώς τα καλύπτουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λίγο μετά τις 8.30 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Για την ώρα πάμε στους London Grammar, Wasting My Young Years και πιο πριν Loving You από Cannons.

1987, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Κυρκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Επιστρέφουμε στην ταυτότητα της ημέρας να δούμε τις σημαντικές γεννήσεις που έχουν γίνει σας σήμερα. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο Σολ Μπέλο, εβραϊκής καταγωγής, Καναδός συγγραφέας, από τους πολύ σημαντικούς. Τα βιβλία του μπορείτε να τα διαβάσετε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας το 1986. Η έργα του είναι η μοναδική, η Κλοπή, το Ράβελστάιν και το Χέρτσογκ. Σαν σήμερα γεννιέται το 1922 η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκράχαμ, της Φράνσις Ήθελ Γκραμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια και ίσως το πρώτο παιδί θαύμα του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 30. Έχει από τη ζωή νέα, μόλις τα 47 της χρόνια. Σας σήμερα γεννιέται το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Πεθαίνει το 1982, μόλις τα 37 του χρόνια, ο σπουδαίος Γερμανός σκηνοθέτης Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2004, στα 74 του χρόνια, ο Ρέι Τσάρλς Ρόμπινσον ήταν το κανονικό του επώνυμο, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, από τους ογκόλυθους της soul μουσικής, παρότι δεν ήταν τυφλός, παρότι ήταν τυφλός, μπόρεσε να κάνει μια εκπληκτική καριέρα. Σας σήμερα πεθαίνει, έτσι πάρτε το σαν άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το 1580 ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας.

0: Discover great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούσαρα.
9: City on Web.
10: cityfm92.gr.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
12: Πάνα, φεύγω!
13: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
14: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
15: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
16: Κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
0: κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
17: Happy Mastercard Day!
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: κάνει περισσότερα. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Εν Λευκόμινη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
4: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
3: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
4: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
3: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
4: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: In Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

0: 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Ελευκό 87 και 7, 8 και 4 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατένατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Μας ακούτε και στο ελευκό.fm αλλά και στο application του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Αυτό ήταν ο Μόμπι και το Πόσελε, ο Μόμπι που επιστρέφει φέτος στο Αθηναϊκό Συναυλιακό Καλοκαίρι. Εμφανίζεται την 1η Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Festival με τους Garbage να είναι μαζί του. Εκείνη την ημέρα τώρα γυρίσαμε πίσω σε αυτό το άλμπουμ, το Play του 1999, που τον πέρασε για τα καλά στο mainstream. Ήταν το crossover άλμπουμ του Moby, που είχε βγάλει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα και breakthrough άλμπουμ στη δεκαετία του 90, αλλά με το Play περνάει και σε ευρύτερα κροατήρια και είναι και πολύ γνωστό του. Αναφέρουμε και εμείς συχνά στην εκπομπή, οπότε παίζουμε κάτι από εκεί. Ήταν εκείνο το άλμπουμ που σχεδόν όλα, μπορεί και όλα κυριολεκτικά τα κομμάτια του αξιοποιήθηκαν είτε σε ταινίες, είτε σε σειρές, είτε σε διαφημιστικά. Ένα χρυσορυχείο δηλαδή εκείνο το άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε τους Rolling Stones στο What Else Is There και μετά να δούμε τι γίνεται με καιρό, κίνηση και την επικαιρότητα.

Λευκό 87.7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό και την κίνηση στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα για τον καιρό ζέστη θα έχει σήμερα. Είχαμε αυτή την κάπως τροπική μπόρα χθες το μεσημέρι προς απόγευμα που είχε κουφόβραση, αλλά έριχνε και αυτή την βροχή σαν μουσώνας ήταν. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ετοιμαστείτε για πολύ ζέστη. Όπως σας έχουμε πει, θα πέσει το Σαββατοκύριακο και γενικώς όλες αυτές τις επόμενες μέρες πάντα θα υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ρίξει κανένα τέτοιο καλοκαιρινό μπουρίνι. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους Αθήνας, θα βρείτε στην Αθηνών Κορίνθου όπως γίνεται από την πόλη και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, στην Πέτρου Ράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείον και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Έχει κίνηση στην Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Άνοδο της Συγκρούσης, στα Δίου, στην Αμαλία, στην Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα που πηγαίνει προς Πειραιά. Έχει κίνηση και στην Αττική οδό. Θέλει υπομονή ακόμα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να κλείσουν τα σχολεία που πάντα αυτό συνεπάγεται και μια βελτίωση, ας πούμε, των συνθήκων του ποτηλιορίσματος στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πάμε να ακούσουμε Troye Sivan, One of Your Girls, εδώ στον Ελευκός 87 και 7, 8 και 10 δείχνει το ρολόι, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ακούτε Alternative.

0: σκανδάλι μετά και από τη μια κατάρριψη, συντριβή ενός ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ, ενός αμερικάνικου ελικοπτέρου. Η συντριβή του έφερε, φαίνει ότι μοιάζει ότι σαν να ξαναξεκινάνε, μπορούν να μπει πάλι οι στρατιωτικές εχθροπραξίες και να σταματήσει η κεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών. Τη στιγμή που υποτίθεται ήταν πολύ κοντά στην έβρεση μιας κοινής λύσης και μιας συμφωνίας. Όλο αυτό έχει προδοτήσει και στις ΗΠΑ. Πάλι ο Τραμπ βγαίνει και κάνει διάφορες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν πάλι δράση στην περιοχή, ενώ στην ουσία δείχνει όλο και πιο πολύ να έχει εγκλωβιστεί και ο ίδιος στα στενά του Ορμούζ. Η αλήθεια είναι, με τις τιμές στα πετρέλαια και στα παραγωγά τους ανεβαίνουν, 60% έχει ανέβει η βενζίνη στις ΗΠΑ. Άμα αναλογιστεί κανείς ότι μια βασική υπόσχεση του Τραμπ απέναντι στους Αμερικάνους και με τον επιβολή όλων αυτών των δασμών, αν θυμάσαι, που είχε στις πρώτες μέρες της προεδρίας του, ότι αν κάτι θα κάνει είναι ότι θα ρίξει τις τιμές στις ΗΠΑ.
1: Και να πέσει το κόστος ζωής.
0: Ναι, και πάλι και άμα το συγκρίνεις και ότι με όλη τη διάθεση που υπάρχει ο Τραμπ, ότι βγαίνει από τις συμφωνίες του Κιώτο, από όλα αυτά τα περιβαλλοντικά σύμφωνα που υπάρχουν τα παγκόσμια.
1: Καλά, δεν ήταν τίποτα μέσα στη συμφωνία του Κιώτο οι Αμερικάνοι.
0: Και ότι αποτραβιέται από τη ΣΚΟΠ, από διάφορα άλλες συνομιλίες για το περιβάλλον, με στόχο, ας πούμε, να μπορεί να διαχειριστεί μόνος του την ενέργεια, και παρόλα αυτά όλη αυτή η συνθήκη τον έχει φέρει.
1: Τέλος πάντων, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα διέξοδο τώρα αυτό το οποίο έχει μπλέξει γενικώς με όλες αυτές τις πολύ δυναμικές κινήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες. Το έλεγαν από την αρχή πολλοί αναλυτές, στην πορεία το έλεγαν ακόμα περισσότεροι, ότι έμοιαζε σαν να μην έχει ούτε plan B, ούτε και να έχει τελικό σκοπό, σαν να ήταν λίγο κάπως σπασμωδικές κινήσεις. Βέβαια, όλα αυτά πλησιάζοντας και προς τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα είναι και μια πρώτη, ας πούμε, μια πρώτη στιγμή, μια πρώτη ώρα κρίσης, όπου θα κληθούν οι Αμερικανοί να αξιολογήσουν αυτή την δεύτερη θητεία του.
0: Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μέχρι στιγμής ότι σίγουρα χάνει τη Βουλή από τους Δημοκρατικούς.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ, αλλά και παίζεται η γερουσία στους ένα με δύο γερουσιαστές.
1: Στην Καθημερινή, το κεντρικό στο site της είναι «Πολεοδομίες μετέτρεπε τα χρήματα της δωροληψίας σε έργα τέχνης», ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα για αυτό το σκάνδαλο, για το οποίο δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Απλά ξέρουμε ότι παραιτήθηκε ένας γενικός γραμματέας, ο κ. Μπακογιάννης, στην αρχή της εβδομάδας. Υπάρχουν εκεί στο ρεπορτάζ διάφορες λεπτομέρειες από την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και διάφορες πολύ γλαφυρές ατάκες που αποκαλύπτονται από τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης, όπως η ατάκα «Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε».
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο γενικά μπορείτε να το πάρετε και να το κάνετε και οδηγό της ζωής σας σε αρκετά πράγματα για αυτό το καλοκαίρι. Για αυτό το καλοκαίρι, για το οποίο σήμερα έχω αποφασίσει ότι θα σε κάτσω στην καρέκλα απέναντί μου. Θέλω, ρε παιδί μου, να μας βάλεις στο καλοκαίρι, όχι τώρα. Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα,
0: ναι, ναι.
1: Θα ακούσουμε τον Γιώργο Βράτσα, μας λέει την Καλλίδη στις μέρες 8.30, θα γυρίσουμε, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα που κρεμιούνται σήμερα στα περίπτερα, αλλά θέλω να μας βάλεις έτσι να μας δώσεις τον οδικό χάρη του φετινού καλοκαιριού. Θέλω να μας πεις τις δικές σου προσδοκίες, τα δικά σου όνειρα, αλλά και τη δική σου προσέγγιση στο καλοκαίρι του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Σου δίνω λίγο, γεμίζω τους ώμους σου με ευθύνες και
0: ναι,
1: την πλάτη σου με ευθύνη, που είμαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθεις, και σου δίνω και αρκετό χρόνο για να τα σκεφτείς όλα αυτά.
0: Προθετικό μήνυμα, περνάμε, θα δώρα και τον Μουντιάλ σίγουρα, έχω να σου πω. Οπότε αυτό μας λέει και η Novibet, ότι μένουμε ξύπνοι και παρακολουθούμε τα παιχνίδια
1: αύριο
0: στο novibet.gr, ώστε να βλέπουμε τα στοιχήματα που υπάρχουν εκεί. Πάρω Stellar και χάρτε εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό
2: ρολόι. CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
1: 92.
3: CityFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.

0: πίσω, χαίρετε.
1: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
2: Η καλή είδηση της ημέρας.
3: Μια σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα και τη νέα γενιά των μουσικών ήρθε από την Ιταλία, όπου η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Καθημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 8 και 30 είναι η ώρα. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή των εφημερίδων. Πόσο έχουμε σήμερα?
2: 10 Ιουνίου του 2026, Σταύρο.
1: 10 Ιουνίου του 2026.
2: Ξεκινάμε με την καθημερινή. Λουκέτο ως 3 χρόνια λέει για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Καθώς οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή. Ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής θέλει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλά περιστατικά που πηγαίνουν εκεί να ελέγξουν. Και υπάρχει ένταση. Να το πούμε απλά. Ο αγώνας λέει των σχολείων της Διασποράς, στην κεντρική φωτογραφία στο εξώφυλλο της Καθημερινής, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Με αφορμή την Εθνική Επέτειο λέει της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Μπράβο στα παιδιά. Κοίτα, μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Η ατάκα που λέγαμε και πριν για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, λέει η Καθημερινή, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών.
1: Τη μέσα κινήτων νέους χάρτες σε όλη τη χώρα έχουν τα νέα, 5,2% αύξηση στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις λοιπές περιοχές της Ελλάδας, 5,4% σε μεγάλες πόλεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
2: Οι πολεοδομίες, κεντρικό θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, εμπλέκονται λέει υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της επιθεώρησης εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργεί ατέλειωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο, νομίζω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, πάντα στις αρχές του καλοκαιριού υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχουν μια σχετική έρευνα που, γι' αυτό, που δείχνει ότι το 50% δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πάει διακοπές φέτος.
2: Ναι. Ή που βγαίνουν και τα χρονικά όρια του, το τάδε ποσοστό μπορεί να κάνει.
1: 11,4 μέρες είναι. Αυτοί που θα πάνε διακοπές, τόσες μέρες λέει θα δώσουν τον Αύγουστο. Βέβαια, ναι.
2: Παραπονιέστε, ρε παιδιά. 11 ολόκληρες μέρες είναι.
1: Είναι το 50% θα πάει 10 μέρες.
2: Ναι. Απογευματινή Εθνική Συμφωνία λέει για μειώσεις τιμών στο ράφι, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Επίσης υπάρχει και μια φωτογραφία από μια μερίδα που διοργάνωσε χθες ιστοσελίδα, στην οποία συνομίλησαν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Κριστίνα Μαμπούρ, την διάσημη δημοσιογράφο. Να, κάτι που έχουμε κοινό με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε συνομιλήσει και δύο με την Μαμπούρ. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών λέει και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες, αυτό είναι το κεντρικό. Νέα τάση λέει ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Ότι τους πάνε ξεναγεί όχι με στη λαλάκα, ναι, αλλά τους πάνε το βράδυ να δουν τα διάφορα μέρη στις πόλεις που επισκέπτονται. Μάλιστα. Το μανιφέστο λέει μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ για τον Ανδρουλάκη. Πανικός λέει στο Πασόκ για το δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Επίσης εκτελούνται διασπάσεις. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή λέει για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ενώ έχουμε και την εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε λέει το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά.
1: Φοβερά πράγματα. Πάντα πάμε. Περισπήκαμε στα γλυκά.
2: Ωραίο. Κοκάκια, καριόκες.
1: Sport Day, Game 5 ή Game Over για το σημερινό παιχνίδι, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ του ελληνικού τελικού για το μπάσκετ. Πέμπτο παιχνίδι στέψη, λέει Live Sport. Χαμός με Γιαννούλη, λέει ποιος θα τον πάρει, επίσης τον Έλληνα επιθετικό. Και Τζόγος για Καμαρά.
2: Τον κοιτάζει τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, είναι πολύ ψηλά στη λίστα με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει αυτό το καλοκαίρι. Γίνεται και ένας, δεν το έχω πολύ καταλάβει, αλλά γίνεται και υπάρχει αρκετός τζόγος και παιχνίδι και με τα τηλεοπτικά του ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα,
2: εν όψη της επόμενης σεζόν, κάτι ετοιμάζονται, κάτι Pau TV, κάτι.
1: Διάφορα δικά τους.
2: Διάφορα δικά τους και, ότι κάπου, και μια ξεχωριστή διαπραγμάτευση.
1: Δεν μπορεί να τα βρούμε.
2: Διαπραγμάτευση.
1: Μυθική δήλωση μάλλον και του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Τι είπε?
1: Το ρωτήσανε, κύριε πρόεδρε, λέει, δεν είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για το παιχνίδι Νίκς Πέρς.
2: Του τελικού του NBA, ναι, στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη που ξεκινούσε το πιο φθηνό από 11.000 δολάρια.
2: Πάρα πολύ ακριβά, ναι.
1: Και απάντησε, ας το δει ο κόσμος στην τηλεόραση.
2: Μάλιστα.
1: Ότι έτσι είναι η ζωή.
2: Ναι, ο Τραμπ που
1: και
2: πήγε.
1: Λέει, και λέει και στην τηλεόραση είναι και η Μιτσάμπα, είπε. Mm. Ότι θα το κατάλαβα πάρα πολύ.
2: Ο Τραμπ που πήγε εκεί.
1: Και τον γιουχάρανε.
2: Τον γιουχάρανε. Δεν ξέρω τώρα αν. Προφανώς αυτοί που δεν τον συμπαθούν θα τον θεώρησαν και κάτι σκοπόδαρο.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν και η πρώτη ήττα των Νίκς μετά από 13 συνεχόμενες νίκες στα φετινά playoff. Πήρε και έναν πνάκο.
1: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Κατά τη διάρκεια, του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι είναι και μεγάλα. Αλλά αυτό που έλεγαν, ας πούμε, έτσι, τα reports, ας πούμε, τα ρεπορτάζ, είναι ότι ενώ, ρε παιδί μου, η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε αυτόν τον αναβρασμό. Και το ζει, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, ναι.
2: Το ζει πάρα πολύ. Ότι είναι, προηγείται αυτή τη στιγμή με 2-1 και είναι πολύ κοντά, ας πούμε, ή κοντά τέλος πάντων στο να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Η Μέκα του μπάσκετ. Το γήπεδο είναι γεμάτο με celebrities. Οι Νέιορκέζοι από τις πιτσαρίες και τα σαντουιτσάδικα μέχρι τα watch parties σε υπαίθριους και δημόσιους χώρους ή στα σπίτια βρίσκονται σε ένα παροξισμό. Ότι ακριβώς η παρουσία του, λίγο η παρουσία του Προέδρου, που όταν έχουν γίνει απόπειρες δολοφονίες, καταλαβαίνεις ότι τα μέτρα είναι δρακόντια.
1: Ναι, ναι.
2: Και λίγο οι εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων, ότι λέει κάπως χάλασαν το vibe σε αυτόν τον, σε αυτόν τον τελικό που ήταν και ο πρώτος που έγινε στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο έντονα όσο ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή υπήρχε, λέει, μια ζώνη γύρω από το γήπεδο η οποία ήταν κυριολεκτικά νεκρή.
1: Ναι.
2: Προκειμένου να υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας και να πάει και να φύγει ο πρόεδρος χωρίς απρόπτα. Και έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα σχετικά λίγο πολύ σαν αυτό που συζητάγαμε λίγο στο hot take χθες για τις συναυλίες. Είναι στο επαρόδο, μπορείτε να το δείτε στο Instagram του σταθμού. Ότι ξέρεις ποιοι είναι οι πραγματικοί fans και ποιοι έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί. Υπάρχει μια αφήγηση που μάλλον ευσταθεί ότι έχουν αγοράσει πολλά εισιτήρια η Wall Street.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εταιρείες, ας πούμε, που είναι.
1: Και τα δίνει μπόνους.
2: Και τα δίνει μπόνους ή τα δίνει, ξέρεις, λίγο για networking,
1: ναι,
2: λίγο.
1: Ναι.
2: Παίρνει το ένα Golden Boy, ξέρω εγώ το άλλο. Λέει, φτιάξε, βρες μου τώρα ένα εισιτήριο και τώρα πάμε να δούμε. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το γεγονός για την μεγαλύτερη πόλη, ας πούμε, στον κόσμο, που είναι, παιδί μου, κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι κοινωνικό παράσημο να είσαι
1: μέσα
2: σε αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και αν δεν έχεις καμία σχέση με το μπάσκετ ή ακόμα και αν δεν ξέρεις κανέναν παίκτη που λέει ο λόγος τον Νίκς. Πάντως ζούνε σε μια παραζάλη με τον μοναδικό τρόπο που η Νέα Υόρκη μπορεί να ζει σε μια παραζάλη και που οι Αμερικάνοι μπορούν να μετατρέπουν τα πάντα σε θέαμα.

0: Αυτό είναι η Empire of the Sun και το We are the people, λευκό 7 και 7, 8 και 43 είναι η ώρα. Έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο 9.112 ευρώ. 9.112 ευρώ έχει μέσα. Για να τα κερδίσετε πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 19.600 τη λέξη WIN. Να περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Στις 4 θα τηλεφωνήσει η Πινελόπη Αναστασοπούλου στον αριθμό που έχει κληρωθεί. Πρέπει να σας απαντήσετε και να της πείτε το ποσό. 9.112 ευρώ για να το κερδίσετε. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
1: Για ξαναπες μας το ποσό.
0: 9.112 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας λίγο μετά τις 9.
1: Σεριάν είναι το καινούριο του καλλιτεχνικό alter ego, ας το πούμε έτσι. Μόλις κυκλοφόρησε ένα δίσκο. Ελληνόφωνο, self-acteam λέγεται. Και έτσι και με μια πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε, προώθηση με βιντεάκια στα social media. Θα τον έχουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέσα στα πολλά που γίνονται αυτό το καιρό στην πόλη, υπάρχει και μια σύμπραξη γιγάντων. Θα το πω έτσι, το Σάββατο, την Παρασκευή, συγγνώμη, στο Plex, καθώς δύο τεράστια ονόματα από την δεκαετία του 90 στο χώρο του drum and bass και αυτού του είδους της βρετανικής μουσικής επισκέπτονται την πόλη, είναι ο Goldie και ο Φωτέκ. Μιλάμε για τεράστια ονόματα που μας έχουν διαπαιδαγωγήσει τελείως. Ο Goldie ήταν και μια φοβερή περσόνα που έπαιξε και στις ταινίες του Guy Ritchie,
0: ναι, ναι.
1: Που είχε και τον αγαπούσαν πολύ και τα βρετανικά media, είχε και διάφορους δεσμούς που απασχόλησαν και τα ταμπλόιντ μεταξύ άλλων και με την Björk. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια της ζωής μας, Inner City Life από τον Goldie.

0: Συγχωρήστε με, παιδιά, χειρουργημένος άνθρωπος είμαι.
1: Ναι, εντάξει, άνθρωπος.
0: Συγχωρήστε με, συγχωρήστε με. Δεν έχω προλάβει όλες τις εξελίξεις. Κάποιες μέρες έμεινα εκτός. Έχει ακυρωθεί η εμφάνιση του Goldie με τον Φώτεκ από τους φίλους μας στην Innocence Productions. Υπάρχουν και στις σχετικές σελίδες του στα social media και όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορεί να κάνετε refund τα χρήματά σας κτλ. Γιατί έχει ακυρωθεί όμως, φίλε Σταύρο?
1: Γιατί?
0: Γιατί έκανε χειρουργείο στο δεξί του ώμου ο Γκόλντι.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, δύο μεγάλες μορφές του drum and bass της δεκαετίας του 90. Ένας που το έκανε και ένας που το άκουγε. Βρεθήκατε. Ο Γκόλντι και εγώ βρεθήκαμε, τέλος πάντων, να μοιραζόμαστε τον ίδιο τραυματισμό. Όπως διαβάζω εδώ και στην ενημέρωση από την Innocence Production, ότι θεράποντες ιατροί του έχουν απαγορεύσει ρητά οποιαδήποτε μορφής καταπώνηση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου. Γι' αυτό το λόγο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί και το προγραμματισμένο performance του στην Αθήνα αυτήν την Παρασκευή. Οπότε, μεα κούλπα πριν, αν σας. Και επειδή το κομμάτι είδα του Κυμερικούς τους συγκίνησε, αυτό το κλάσικ που ακούσαμε, υποθέτω ότι δουλεύουν για να γίνει σε κάποια άλλη ημερομηνία αυτό το event.
1: Μιλάμε σε ερωτητικά μηνύματα.
0: Να πω λίγο έτσι τι λέει ο λαός. Εκτός από το ότι ο Νικόλας λέει τι κομματάρα είναι αυτό που βάλατε, drum and bass κτλ. Ο Μανώλης λέει: συμφωνεί απόλυτα με το χθεσινό hot take. Τις μέρες πριν από κάποια συναυλία αποφεύγω, λέει, ευλαβικά την οποιαδήποτε επαφή με social media για να μην δω φωτογραφίες και setlist από τη συναυλία. Η έκπληξη είναι μέρος, λέει, της εμπειρίας. Άλλωστε, ο Αντώνης λέει για αυτά που λέγαμε πιο πριν με τα λαδώματα στα κουτιά από γλυκά. Κώστας Τσάκωνας λέει: δεν είναι κλασική περίπτωση βλάβης του 1987. Δίνει χρήματα σε κουτί από τούρτα. Μια κουτί από τούρτα γεμάτο 5.000. Ο Τάσος: εκτός από την εσωτερική διαρρύθμιση σπιτιού που ανέφερε χθες ο Σταύρος, δείτε λίγο και την κατάσταση στο δημόσιο χώρο. Όταν η σύντροφό σου μείνει έγκυος, καταλαβαίνεις πόσο άθλιοι είναι οι δρόμοι με τις λακκούβες. Αν έχεις μωρό, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στα πεζοδρόμια που είναι κατηλημένα με αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα, σκαλοπάτια σπιτιών που θα έπρεπε να είναι εσωτερικά, λακκούβες και κάθε είδους εμπόδια. Και μετά οι ξένοι απορούν που δεν βλέπουν άμεα στους δρόμους. Καλημέρα και στη Δήμητρα, καλημέρα και στην Αγγελική που άκουσε καριόκας. Οι Καριώκες και μας πρότεινε και από πού να πάμε να τις πάρουμε που έχει τις καλύτερες στην Αθήνα.
1: Πού?
0: Νέα Φιλαδέλφια, λέει.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Περνάμε σε πρωτοτικά μηνύματα. Θέλεις να ξέρεις την πλήρωση για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 18 11 33 ή να πάτε στο φυσικοαεριοελλάδας.gr. Στο δυνατές συγκινήσεις τα χαράματα, σίγουρα ξέρετε ποιος θέλει αυτό. Αν απαντήσετε η Novibet, τότε είστε σίγουρα ξύπνιος, γιατί φέτος ζείτε το παγκόσμιο στην Novibet παρά με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας. Νυχτερίδα και κουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσετε. Μπαίνετε για περισσότερα στο www.novbet.gr κάθετο στοίχημα.
0: Πάμε για διάλειμμα σε 9.
1: Μπέλε, Σεμπάστιαν μας πάνε, ναι, με το I want the world to stop.
0: Και μετά Σεριάν, live, ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος εδώ στο στούντιο του Μενλευκό 87,7.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
0: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
9: Μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
10: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
11: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
13: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
15: Καλοκαίρι 2026.
16: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
15: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός, Deloitte.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
28: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
27: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
28: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
29: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 3. Παναγιώτης Μενέγος Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Είναι το Λατέρνα TV, είναι 10 Ιουνίου του 2026 και έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή να φιλοξενούμε πάλι στο στούντιο έναν έτσι πολύ καλό μας φίλο, Σεραφείμ Γιαννακόπουλος. Είναι εδώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Πώς και είσαι πρωινός τύπος?
3: Σε καμία περίπτωση δεν είμαι. Είχα πολύ άγχος για να ξυπνήσω. Τα κατάφερα και φτιάξα σήμερα φραπέ, δεν είναι πια φρέντο
4: εσπρέσο. Τούρμπο.
2: Η νίκη του. Να ο φραπέ.
4: Τούρμπο θα είναι. Τούρμπο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει ο φραπέ. Και μία φορά την εβδομάδα θα πίνω φραπέ. Λέω ότι σήμερα είναι μία μέρα για φραπέ.
2: Αγγίζει το μένε εγώ τώρα πολύ. Θα σου πει κάτι μια ιστορία, τον είδα.
4: Όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή είμαι σίγουρο ότι ο Σεραφείμ θα βοηθήσει αυτό. Δεν μποντάρω τόσο σε σένα. Δεν έχω. Πολλέ φορέ σκέφτομαι. Όταν έχει φτάσει το μυαλό μου στο τέλος του, πότε είναι εκείνη η στιγμή που το, χρονικά που το γυρίζουμε από φραπέ σε φρέντο? Πού είναι millennium, πιο μετά, πιο πριν?
2: Πιο μετά είναι το millennium.
4: Πιο μετά.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ νομίζω ότι μέχρι το 2006 έπινα φραπέ, αλλά οι άλλοι πίνανε ήδη φρέντο εσπρέσο.
4: Μπράβο, ναι, ας πάρουμε το γενικό consensus, όχι τις προσωπικές μας ας πούμε ιδιαιτερότητες.
3: Νομίζω να βάλουμε τους Ολυμπιακούς.
4: Εκεί, και εγώ αυτό θα έλεγα. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, ίσως ήταν και ένα έργο των Ολυμπιακών αυτή η αλλαγή της συνήθειας. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος σήμερα έχει έρθει με φραπέ, είναι πύραυλος και έχει έρθει ως Σεριάν.
2: Ναι.
4: Ούτε ως ο ντράμερ των Planet of Zeus. Σίγουρα όχι ως Μόντρεκ, που είναι μια από τις πρώτες φορές που έχουμε βρεθεί μαζί
3: όχι,
4: σε στούντιο και σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας στέγη, δηλαδή σε μια προηγούμενη ζωή για όλους μας.
2: Τότε ακόμα υπήρχε φραπές.
4: Ούτε ως κατεξοχήν κατέχων το χρήσμα της Γαλάνη. Όπως τον έχουμε.
3: Σε αντίθεση με τους κοροϊδρό, εγώ το έχω το χρήμα.
4: Το έχεις διατηρήσει.
3: Ναι.
4: Είναι φόρου ζωής.
2: Πόσα χρόνια είναι μαζί με την Γαλάνη?
4: Πόσα?
2: 17 κλείνει τώρα.
3: 18.
2: 18. Πόσο είναι η εκπομπή?
4: Οκ. Ούτε ως wedding singer.
3: Όχι. Η πρώτη φορά ο Σταύρος δεν θυμάται. Αυτό που γνωριζόμαστε είναι με την μπάντα Fingers Crossed.
4: Μάλιστα, Fingers Crossed, ναι, βέβαια.
2: Fingers Crossed, ναι.
3: Πολιτικό νομικής. Για κάποιο λόγο, όποτε έρχομαι κάθε χρόνο, γυρνάει, δηλαδή, γυρνάει η μνήμη πάντοτε εκεί.
4: Σήμερα η αφετηρία. Δεν θα είναι ούτε το 2008, ούτε το 1998, ούτε ο φραπές, ούτε φρέντο. Θα είναι 28 Μαΐου του 2026, η μέρα που κυκλοφόρησε το self-acting.
3: Ναι, πολύ σωστά.
2: Ξέρεις ποιος γιορτάζει τότε?
3: Ποιος?
2: Ο Άγιος Διοσκουρίδης.
3: Ακριβώς.
2: Να σε τρελάνα τώρα, Θα μπορούσα να το πεις και Διοσκουρίδη, δηλαδή, το άγχος.
3: Θα πω τον πρωτότοκο μυγιό, θα πω.
2: Και εγώ το είχα σκεφτεί, δεν θα ήταν πολύ καλά.
4: Για βάλε μας λίγο στο σύμπαν του Σεριάν.
3: Ναι, καταρχάς επίτηδες το έγραψα αυτό το όνομα με κεφαλαίο, ώστε ο Παναγιώτης να μπορεί να το λέει Σεριάν ή άλλοι Σεριάν, να ρωτάνε τι ισχύει.
4: Εσύ πώς το λες?
3: Εγώ μιλάω πια επειδή έχω αποτρελαθεί σε τρίτο πρόσωπο έτσι για τον εαυτό μου. Αυτή την εποχή το λέω Σεριάν.
4: Α, οκ, εντάξει. Σεριάν τότε.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το λάθος τόνο και γενικά οι τόνοι όπως και όλα πολύ σύντομα θα καταργηθούν και θα γράφουμε Γκρίκλης, οπότε μια χαρά.
4: Ωραία, να γίνει το όνειρο του Διοσκουρίδη πραγματικότητα.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα.
4: Κάθε φορά στα chat που το βάζουμε χέρι γιατί μας έχει γράψει κάτι σαν σκριτικό, που λέμε εντάξει, ρε, λυπήσουμε μας λίγο. Λέει εντάξει, η ορθογραφία λέει είναι πολύ υπερεκτιμημένο πράγμα.
2: Η ορθογραφία στα chat. Να είμαι συγκεκριμένο το.
3: Και τα σημεία στήξης.
2: Και τα σημεία στήξης. Γενικώς, ότι στα chat είναι προφορικός λόγος.
4: Απλά δηλαδή για να απλά με αυτή τη συνθήκη για να τον καταλάβεις και να συνεννοηθεί.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
4: Για ένα ραντεβού πρέπει να έχεις και φύλλα. Να καις και φύλλα εκείνη τη στιγμή.
2: Αυτό το δέχομαι.
4: Μέσα στους καπνούς να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ωραία, Σεριάν λέει ο καλλιτέχνης. Σεριάν το λέμε από εδώ και πέρα.
3: Ναι. Τίποτα. Είναι το πρώτος μου ελληνόφωνος δίσκος ως δημιουργός και ερμηνευτής, να πω, τραγουδά δηλαδή, και πολύ καλά μάλιστα.
4: Singer songwriter που λένε.
3: Ακριβώς, είστε οι άνθρωποι που θα μου καταλάβετε, ανήκει σε αυτό το γενικότερο ιδίωμα ο δίσκος, λέγεται Self-Acteam. Ένας τίτλος ο οποίος με ακολουθεί στη ζωή, γιατί έρχεται από ένα αστείο κάπου εκεί στα 20 και μια ιστορική ατάκα ενός φίλου σε ένα πορτιέρι, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν έχει καθόλου self-acteam και συνειδητοποίησαμε πρώτη φορά ότι είναι ομόηχα και καταλαβαίνεις και τι σημαίνει.
4: Και είναι και σωστό.
3: Ναι, είναι σωστό.
4: Είναι και σωστό.
3: Και με ακολουθούσε αυτός ο τίτλος, δεν είχα το όχημα.
4: Θα μπορούσαμε να λέμε και δεν σε εστιμώ πια.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ξεκίνησε αυτό το πράγμα ως μία ανάγκη ότι πρέπει να αισθάνομαι για πρώτη φορά και σκέφτομαι ελληνικά όταν τραγουδάω μια μελωδία, και κάπως το ένα έφερε το άλλο. Οπότε όλο αυτό βγήκε σε μια διαδικασία απομόνωσης στη Μάνη για 5 μήνες.
4: Ο πλαρχηγός.
3: Ναι, κατέβηκα κάτω από τον Μιχαλέος.
4: Πετρόπεϊς.
3: Ακριβώς. Σήκωσα το λάβαρο της δικής μου επανάστασης εκεί πέρα.
4: Παλιά Ελλάδα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, αδούλωτος.
4: Άρα και το φρόνημα, δηλαδή, ακούγοντας το self-acteam. Ναι, και το εθνικό εκεί. Self-acteam μπορεί να ανεβαίνει.
3: Κοίτα, όταν έφτιαξα το στούντιο κάτω στο υπόσκαφο, είχα μια κορνίζα με τον κοκό πάνω. Και γενικά, και κάποιους αναγεννήθηκα και εγώ σαν Φοίνικας, έγιναν διάφορα πράγματα.
2: Mm-hmm. Εσύ πηγαίνοντας εκεί είχες στο μυαλό σου ότι θα ξεκινήσω να γράψω έναν ελληνόφωνο δίσκο?
3: Πήγα επί τούτου, φόρτωσα το αμάξι μου με όλο το στούντιο και λέω έφυγα, δεν έχω λόγο να είμαι στην Αθήνα. Γενικά είμαι παιδί της Μεντούπολης, ούτε για αστείο δεν μ' άγγιζε το κομμάτι και ούτε της φύσης ούτε οτιδήποτε, αλλά το έκανα πρώτη φορά και
4: έφτασες 35 χρόνια να βγεις από τους ζωγράφου, όπως...
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, και σήμερα είχα μια ασφάλεια αλλάζοντας δήμους και ήρθα εδώ. Ναι, οπότε είναι κάτι που προέκυψε από τη διαδικασία και θα το συνεχίσω, ενώ ήδη έχω έτοιμο το επόμενο, θα έλεγα.
4: Του Σεριάν.
3: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω γίνει το όχημα.
2: Και 5 μήνες είναι αρκετή στη Μάνη να γράψει πολλά άλμπουμ.
3: Ναι, ναι.
4: Όλο αυτό διήρκησε, έμεινες εκεί 5 μήνες.
3: Ναι, ναι. Γύρισα πέρσι τον Οκτώβριο, ας πούμε. Δηλαδή το έκανα κανονικά και δεν ξέρω και πώς θα ξανακάνω άλμπουμ χωρίς αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
4: Δηλαδή.
3: Ρε παιδί μου, ήδη είχε ένα story διαδικασία και μου ήταν τόσο ανώδυνο σε επίπεδο ευρέσεως καθημερινής πειθαρχίας σε αντίθεση με το τι συμβαίνει μέσα στην πόλη, οπότε μπορώ να πω ότι ο τόπος έδωσε και έναν ήχο στο άλμπουμ. Δηλαδή αρχικά είχα 10 άλλα τραγούδια ότι θα βγάλω,
4: okay.
3: Και 10 τραγούδια με άλλο
4: ήχο. Οπότε λειτουργεί αυτό που λέμε της απομόνωσης. Δηλαδή μερικοί από τις πιο ωραίες ιστορίες της rock and roll μυθολογίας είναι από μεγάλα γκρουπ τα οποία απομονώνονται σε φοβερές βίλες στην Νότια Γαλλία και για να γράψουν, ας πούμε, κάποιο άλμπουμ, ή οι Happy Mondays πηγαίνουν στα νησιά Barbados και τρώνε όλη την προκαταβολή σε τοπικό crack και δεν βγάζουν ποτέ το άλμπουμ.
3: Κοίτα, αυτοί είχαν τη διαφορά ότι προσπαθούσαν και οι δισκογραφικές να τους μαντρώσουν. Γιατί αυτοί ζούσαν μια ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι η ζωή μου περιλάμβανε μόνο ναρκωτικά και γκόμενες και έπρεπε να μαντρωθώ στο ήτυλο Λακωνίας. Ήταν μια πιο εσωτερική διαδικασία.
4: Αλλά τι είναι, να είμαι μακριά από το. Και εκεί έχει ίντερνετ.
3: Κοίτα, είναι το πολύ απλό ότι. Ιδίως όταν έχεις ομάδες σαν τις μπάντες, ότι όσο και να θες να τεμπελιάσεις και να μην γίνει, θα έρθει κάποια στιγμή το βράδυ που θα πεις δεν παίζουμε για καμιά νότα, γιατί έχεις...
4: Γι' αυτό
3: είναι και πρακτικοί οι λόγοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να πω ότι πέρα από τους πρακτικούς λόγους είχε και μια αίσθηση, να το πω, πνευματικότητα, το λένε στο Άγιο Όρος, δεν ξέρω.
4: Ναι,
3: οπότε πώς, για μένα ήταν μια διαδικασία πώς όταν ήμασταν indie παιδιά, έλεγαν για τον πρώτο δίσκο του Bon Iver ότι γράφτηκε σε μια καλύβα που είχε χωρίσει, είχε κάνει. Τώρα το τι ισχύει από όλα αυτά δεν μας αφορά, μας άρεσε το story.
4: Βέβαια, δεν έχει σημασία η πραγματικότητα.
3: Οπότε,
2: οπότε το δίσκο τον έχει γράψει στην Αθήνα, πήγε 5 μήνες στην Τιμάνη διακοπές
4: και τον
2: έφτιαξε αυτή την ιστορία.
3: Ακριβώς, μόνο μοχίτο και μόνο καλλιέντε. Άκουγα και Bad Bunny. Αυτό, και παρέω όλη μέρα.
4: Αν ήμασταν τώρα με μεσημεριανάδικο, το σουπεράκι από κάτω, όση ώρα μιλάει, θα ήταν Σεριάν, ανοκιάω τελεία, ήτυλο, το δικό μου Άγιο Όρος.
3: Ναι, εννοείται. Και η πνευματικότητα πρέπει να λίγο να χρησιμοποιηθεί στον επόμενο τίτλο.
4: Το κρατάμε για τον επόμενο.
3: Με ορθογραφικό όμως για να το καταλάβει και ο
4: Διασκουρίδης. Με βήτα.
2: Πάμε να ακούσουμε τα κλειδιά.
4: Πάμε να ακούσουμε τα κλειδιά.
3: Δεν θέλω να ξέρω πώς είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Και αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: Τα κλειδιά από το self-esteem. Το ντεμπούτο άλμπουμ του Σέργιαν, δηλαδή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, που είναι μαζί μας. Είστε εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.
1: Συζητάμε να βρεις τίτλο στα τραγούδια, γι' αυτό έχεις όλα παρένθεση. Έχει ένα τίτλο, τα κλειδιά, δεν θέλω να ξέρω μέσα σε παρένθεση.
2: Είναι όλα τα κομμάτια του δίσκου έτσι. Ήθελα να το παίξω ότι είμαι μέτα, λίγο νέος και τέτοια. Δηλαδή, αν μπορούσα να βάλω ημώτικονς και να το ψάξει, θα το έκανα.
1: Εντάξει. Εκεί που το μέλλον της επικοινωνίας, το είπαμε ότι είναι εκεί πέρα.
2: Και είχε να κάνει και εμείς που έχουμε ζήσει προ-ίντερνετ, και άμα ο τίτλος δεν ήταν ο πρώτος στίχος του ρεφρέν, είχαμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Να καταλάβουμε ποιο είναι ποιο.
2: Ακριβώς. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το κομμάτι που χορεύουν από την Ικαρία μέχρι την Ανάφη, ξέρω εγώ, μαζί με την Ανισόπεδη Δίσκο, που λέει «Μάτια μου,
0: το
2: εγώ κέφι, για σένα».
0: Το γλέντι.
2: Δεν επιτρέπεται να λέγεται το γλέντι, καταλαβες, οπότε... Ναι,

0: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν εκείνη η στιγμή που αποφασίζεις ότι τέλος πάντων θα σταματήσω να είμαι ο ντράμερ μιας μπάντας, θα σταματήσω να γράφω τραγούδια για κάποιον ή για κάποια, θα σταματήσω να είμαι μέλος ενός σχήματος και θα βγω έξω μπροστά να τα κάνω όλα μόνος μου?
1: Κοίτα, έχει ξαναγίνει στα αγγλικά κάπου το 14 με τους Night Night.
2: Το Night Night, ναι, το πρώτο.
1: Γενικά, ακόμη και πριν παίξω την μπάνα, πάντοτε έγραφα τραγούδια, καλά ή κακά, και προφανώς και στις μπάντες. Και σε όλα τα χρόνια, ό,τι και αν κάνω μουσικά, φαίνεται οι ρυθμοί των άλλων ανθρώπων εμένα να μην με εκφράζουν. Οπότε παλιότερα δημιουργούσα πολλές εντάσεις μέσα στις ομάδες. Ότι πάμε για δίσκο, τεμπελιάζουμε, κάνουμε, μήπως αυτό να πάμε προς τα εκεί τον ήχο. Και μετά κατάλαβα ότι μάλλον εγώ είμαι το πρόβλημα. Και αποφάσισα να κάνω ότι μου κατέβει στο κεφάλι. Και αυτή την περίοδο ένιωθα αυτό.
2: Σουπεράκι. Ξέσπασμα σέρια, να είμαι και κάτω τελεία. Στις άλλες μπάντες δεν εκφράζομαι ποτέ. Εντάξει, ναι, πάντα, το σουπεράκι θέλει πάντα λίγη διαστερεύλωση.
1: Θέλει.
2: Δηλαδή, ποτέ δεν λες αυτά που έχει πει ο άλλος. Λες ό,τι μπορεί να προκαλέσει μανούρα.
1: Ναι. Το δέχομαι.
2: Τώρα, αλλά κοίταξε, η ερώτηση είναι κλισέ, αλλά αφού όλοι το κάνετε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κάνουμε και την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Ποια είναι εκείνη η στιγμή που λες, εντάξει ρε παιδί μου, ωραία όλα, αλλά γράψουμε ελληνικά?
1: Ναι. Αυτό. Αρχικά στάθηκε η αφορμή εκείνος ο δίσκος που είχαμε κάνει με τη Δήμητρα, το Είσοδος Κινδύνου, όπου όμως ο στίχος γράφτηκε για να είναι κοινός τόπος μεταξύ μου και της Δήμητρας, και από εκεί και έπειτα άρχισα να γράφω κάποια κομμάτια και
2: είπες και πριν να σκέφτομαι ελληνικά,
1: ναι,
2: μουσικά ελληνικά.
1: Και πραγματικά εκεί που κάνεις το πρώτο μουρμούρισμα δεν ήταν Baby I'm gonna leave you, μπορεί να σκεφτόμουν εγώ ένα πρόχειρο στίχο.
2: Ήταν ελληνικά.
1: Φέρω. Και λέω, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Εντάξει, και με έναν τρόπο προβοκατόρικο, το οποίο το έκανα, το έπαιξα και λίγο social mediaκά, λέγοντας ότι έρχομαι να διεκδικήσω τη θέση μου στην πόλη, το εννοώ. Ενώ έρχομαι να διεκδικήσω ένα χώρο για κάποιους δημιουργούς και ακροατές, ότι ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να ακούμε μόνο αγγλόφωνα, αυτά που μεγαλώσαμε, θα προσπαθήσω να κάνω ένα άλμπουμ που αυτοί που ακούνε μόνο αγγλόφωνα της γενιάς μας θα μπορούν να ακούσουν και αυτό το δίσκο.
0: Υπάρχουν αυτοί πια?
1: Υπάρχουνε, απλά δεν είναι εκεί
2: για
1: έξω.
2: Για τα αγγλόφωνα λες εσύ?
0: Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν πια στην εποχή που ζούμε του ίντερνετ, του Spotify, της πληροφορίας, του YouTube, του 500 πράγματα που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε να ακούσουμε ένα άλμπουμ ολόκληρο, ότι κάποιοι είμαστε στρατευμένοι μόνο στον αγγλόφωνο ή μόνο στον ελληνόφωνο?
1: Ναι, όχι, υπάρχουν. Δηλαδή είναι μια κοινότητα σίγουρα χιλίων ατόμων.
2: Που λέει μη δω ελληνική λέξη, δηλαδή λες. Το λες αυτό, ε?
1: Σίγουρα.
2: Και εγώ είμαι πιο κοντά στο Σταύρο. Νομίζω ότι, έχουν αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, όταν δεν υπάρχουν
1: τώρα,
2: πια.
1: Τώρα,
2: αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Μη σε στριμώξω ιδίως σε ένα πάγιο. Ας πω, πες μου το τελευταίο ελληνόφωνο που σε άγγιξε και το ακούσα, σπίτι.
2: Που υπάρχουν.
0: Είναι πολύ ελληνόφωνο τώρα τελευταία, μην τον βλέψεις.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, σίγουρα. Αυτό έχει συμβεί. Ξέρεις, η πιο εύκολη και διπλωματική και λαϊκίστικη απάντηση που μπορώ να σου δώσω είναι με πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια στο hip hop, που είναι και τέτοιος. Είναι και τέτοιο το περιεχόμενο των στίχων, που ξέρεις, επειδή είναι και συνθηματική, επειδή είναι και λίγο πιο. Όταν είναι καλή.
1: Ναι.
2: Κινηματογραφική, είναι και λίγο πιο εύκολο να ταυτιστείς μαζί του. Δηλαδή, θεωρώ ότι με το δικό σου τα κομμάτια, ας πούμε, στο Σέρια, πρέπει να τον ακούσεις το δίσκο μια, δύο, τρεις φορές. Ενώ με ένα hip hop κομμάτι, ας πούμε, μπορείς από το πρώτο. Μπορείς από ένα ρεφρέν να πιαστείς.
1: Συμφωνώ.
2: Από ένα verse, ας πούμε, για να πιαστείς.
1: Απλά,
2: πέρα.
1: Αν εξαιρέσεις το hip hop, πολύ σωστά είπες, που υπήρξε ένα τέτοιου είδους καταφύγιο και για μένα. Σαν ακροατής που ένιωθα ότι σε κάποια άλλα ιδιώματα δεν υπάρχει,
2: ναι,
1: κάτι.
2: Οι σκιαδαρέσες, μιας σκιαδαρέσες, δεν είναι ακριβώς το μουσικό μου κάπου αυτή που λένε και στο ίτιλο. Αλλά αναγνωρίζω ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα.
1: Εμένα με ψήνουν.
2: Στο storytelling, ας πούμε.
1: Προφανώς δεν θα ακούσω το δίσκο τους. Δεν είναι το καταφυγείο μου, αλλά μου αρέσει που παίζει μία indie λογική.
2: Ρε παιδί μου, εγώ μεγάλη κουβέντα θα πω. Τώρα βρίσκω εκεί πέρα ένα λίγο

0: Μωρισεϊκό ένζυμο στον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, γράφουν αυτές τις ιστορίες και λένε αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν να πούνε.
1: Δεν ξέρω αν θα το το μωρισεϊκό στοιχείο, δεν μπορώ να το
0: είναι
1: δω.
0: Είναι και αμφιλεγόμενο πια. Αλλά, είναι καλό ή κακό αλλά, αυτό.
1: Ας πούμε, αυτό έχει να κάνει και επειδή είμαστε κεραγιάδες και αδαρέσεις, δεν έχουν καμία διαφορά από τις wet leg ή τις κοκορόζι παλιά.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες.
1: Είναι indie λογική.
0: Αλλά σε πολλούς από εμάς, και θα βάλω και σένα σε αυτό, μας πήρε κάποια χρόνια να το αποδεχτούμε αυτό.
1: Εμένα σίγουρα, αλλά έφταιγε και η μουσική.
0: Okay.
1: Δεν υπήρχαν σκιαδαρέσεις πιο παλιά.
0: Okay.
2: Βάλτε τελεία.
0: Όπα.
2: Για να λύσουμε το πρόβλημα με τις κοκορόζι, σκιαδαρέσεις και
0: Θα
2: πάω να κάνω αυτό που κάνει κάθε άνθρωπος που βάζει ένα άλμπουμ να ακούσει.
0: Ναι.
2: Θα βάλω το πρώτο τραγούδι,
0: ναι,
2: που είναι ο Νάρκησος.
1: Είσαι ο μόνος που θα το κάνει. Το μισούν όλοι αυτό το κομμάτι.
0: Μαζί στο Δαφνί.
2: Και πάμε μετά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο.
0: Σέριαν.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Κιόν, Εμμανουέλα Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υποβλήματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
17: Εμείς είμαστε υπέρ της μαγείας, υπέρ του μαγικού ραδιοφώνου, υπέρ του μαγικού ρεαλισμού πρωί-πρωί. Βέβαια, τι περιμένω νυχτώσει για να είμαστε μαγικοί? Όχι. I put a spell on you. Θα σου κάνω μαγιά.
18: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
19: Η καλή είδηση της ημέρας.
20: Μια σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα και τη νέα γενιά των μουσικών ήρθε από την Ιταλία, όπου η μόλις 8 ετών Δέσποινα Δημάκη κατέκτησε το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου που πραγματοποιήθηκε στην Τοσκάνη, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με το ταλέντο και τη μουσικότητά της. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
21: For great music.
22: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
23: Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
24: Λευκό 87 και 7, 34 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο και καλεσμένο τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Συζητάμε εδώ με την αφορμή του νέου δίσκου του, του νέου solo project του, Σέργιαν. Self-Ectim λέγεται ο δίσκος, κυκλοφόρησε πριν από περίπου, όχι πριν από περίπου, πριν από δύο εβδομάδες, στα τέλη Μαΐου. Τον βρίσκεται όπου ακούτε μουσική και φυσικά προϊόντα αυτά, CD, βινίλια, κασέτες, μπομπινόφωνα, μπομπίνες.
25: Όχι, τίποτα.
24: Τίποτα.
25: Αν κάποια στιγμή διακρίνω ότι υπάρχει ανάγκη για φυσικό προϊόν, θα βγάλω ένα βινίλιο, αλλά τα έχω χορτάσει όλα αυτά.
26: Μετασμένος.
25: Ναι, τώρα εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ γενιά του CD είμαι, δεν υπήρξα βινιλιάκιας και τα CD μου είναι όλα στο υπόγειο, σε άθλια κατάσταση και ακούω ψηφιακά.
26: Να ρωτήσω κάτι. Τι γονίδιο έχεις, τι είναι αυτό το πράγμα που τέλος πάντων κατάφερες και συμμετείχες σε πολλά διαφορετικά πράγματα μουσικά και δεν περιχαρακώθηκες να πεις, παιδί μου, θα είμαι μόνο στους Planet ή θα παίζω μόνο παρόμοια πράγματα που έχουν οι Planet, θα είμαι μόνο indie παιδί είτε στους Fingers Crossed είτε στους Modrek είτε οτιδήποτε, ή τέλος πάντων θα γίνω σε σιωνάς στο ρέμο και θα λύσω το πρόβλημα της ζωής μου, ή τέλος πάντων θα στρατευθώ μόνο με τη δίπλα στη Μήτρα Γαλάνη και θα είμαι μαζί της οτιδήποτε κάνει.
24: Έκανε και ρήμα.
25: Κοίτα, από μικρό παιδί, δηλαδή από το γυμνάσιο, όταν τελείωνα τα μαθήματα και κατέβαινα στο υπόγειο να κοπανίσω τύμπανα με τον Discman μου, έπαιζα 25 διαφορετικά άλμπουμ και άκουγα πάντοτε και πάρα πολλά είδη. Θα μπορούσα να πω ότι τώρα μπορώ να πάρω μια απόσταση, ότι ίσως είναι και θέμα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και βιοχημικό, κάποιος να πει ότι είμαι το μουσικό ADHD, ότι βαριέμαι πολύ εύκολα, θέλω κάτι άλλο. Στην αρχή ήταν μια απλά όρεξη να παίξω πολλά ρεπερτόρια και δεν με γέμιζε ακριβώς κανένα. Δηλαδή ήθελα να παίξω πολύ δυνατά με τους Planet, μετά με τους Modric ήθελα να παίξω πολύ τεχνικά, πολύ γρήγορα, με τους Fingers κάτι αντίστοιχο. Ήθελα να κάνω μια πιο jazz funk μπάντα. Αν ήμουν τραγουδίστρια θα λέγαμε ότι έχω πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, κάπως έτσι λειτουργούσα. Και λειτουργώ γιατί θέλω σε ό,τι μου τσιγκλάει λίγο το αυτή και μ' αρέσει, θέλω να είμαι μέσα, αν σηκώσει την πέτρα, να γράφει το όνομά μου και να έχω περάσει καλά. Με το ρέμο δεν θα παίξω.
26: Εντάξει, ναι.
24: Το λύνεις το πρόβλημα της ζωής σου αν παίξεις με τον οποιοδήποτε ρέμο ο σεσιονάς. Όσο το έλεγε αυτό χαριτολογώντας ο Σταύρος, μου ήρθε σαν απορία.
25: Κοίτα, έχω υπάρξει σεσιονάς γερός μέχρι τα 28, είχα παίξει με κάθε καρδιά σκαρίδι, απλά δεν έτυχε να περάσω σε αυτό που λέμε, όχι έτυχε, επέλεξα να μην περάσω σε αυτό που λέγεται πίστες. Σίγουρα το λύνεις το ρύθμα, οικονομικά. Εγώ τώρα που είμαι στις 40 μου βγάζω πολύ λιγότερα χρήματα από όσα έβγαζα στα 27, και όχι λόγω κρίσης.
24: Λόγω τέχνης.
25: Επειδή γύρναγα πολύ κακός άνθρωπος στο σπίτι και στην παρέα, ρε παιδί μου.
24: Τότε.
25: Ναι.
24: Και γιατί?
25: Μπορεί και εσείς κάποτε στη ζωή σας να έχετε εξυπηρετήσει ως καλοί επαγγελματίες πράγματα που τελικά σιωπηρά σας προκαλούσαν πολύ μεγάλη ένταση, ενώ λέγατε το έχω και το έχω, τελικά δεν έχεις τίποτα και γυρνάς σπίτι και είσαι μια
24: πολύ σωστό
25: σκατούλα με πόδια αυτό. Οπότε κάποια στιγμή είπα ότι εντάξει, θα βγάζω τόσα, αλλά θα είμαι καλά, θα είμαι δημιουργικός, θα έχω όρεξη να βγω για ζωή. Δεν θα γυρνάω στην κοπέλα μου ή στους φίλους μου και θα φέρνω μια ένταση, μια κοινικότητα, μια να είμαι ένα βάρυδι της ζωής. Ευτυχώς την πήρα την απόφαση νωρίς, δεν στήχησε.
24: Ωραίο, ωραίο έτσι όπως το περιγράφεις. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, θα έλεγα, βάζοντας τον εαυτό μου σε αυτό που είπες, ότι εντάξει, δεν έχω κάνει και τόσα άσχημα πράγματα, αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται και πρωταρχικός σκοπός να μην το κάνεις αυτό.
25: Ναι, ναι.
24: Δηλαδή ότι είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα να μην γυρνάς στο σπίτι το βράδυ.
26: Ότι ναι,
24: έχοντας ντραπεί για αυτό που έκανες την ημέρα ή τη νύχτα, οπουδήποτε τέλος πάντων έβγαζες το ψωμί σου.
25: Ναι, και ακόμη και σε πράγματα που αυτό είναι στο μυαλό σου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με δημόσιο αίσθημα ντροπής. Δεν θα σου χρεωθεί
24: τα στάντα, και τα δικά σου.
25: Για σένα τον ίδιο.
24: Ναι.
25: Τι κάνω εγώ εδώ. Αυτό πια μπορεί να το πω και για μια συγκέντρωση, όχι μια δουλειά. Δηλαδή. Έχω πια την ικανότητα, ενώ παλιά δεν καταλάβαινα. Θα πήγαινα σε μία μάζοξη, θα ένιωθα στο πεντάλεπτο το τι κάνω εγώ και θα πιεζόμουν να ενταχθώ κοινωνικά σε αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχα να πάρω και να δώσω τίποτα. Τώρα έχω την ικανότητα να πω δεν θα πάω. Και δεν έγινε και τίποτα.
24: Πάντως κοίταξε να δεις, με όλο αυτό που πώς το περιέγραψες πριν, το δημιουργικό σύνδρομο διάσπασης προσοχής, κάπως έτσι.
25: Ναι, μουσικό.
24: Μουσικό. Εδώ πέρα ο λαός λέει ότι δεν ξέρουμε αν για σένα αυτό θα είναι μια εκτόξευση ή η απόλυτη καταβαράθρωση, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Πάντως λένε εδώ πέρα, αν ποτέ ψάχνατε έναν τρίτο, λέει alternative, να η ατομάρα, λέει ο Σεριάν, είναι έτοιμος. Αυτό λέει ο λαός.
25: Είμαι πανέτοιμος.
24: Σκέψου το.
26: Σκέψου το, ναι.
24: Γυρίζω λίγο πριν, γιατί το έχω αφήσει στο μυαλό μου με κρεμότητα αυτά που λέγαμε για τα ελληνόστιχα κτλ. Οι πλάνοι θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ ελληνόστιχο.
25: Με τίποτα.
24: Σαν challenge θα μπορούσατε να το κάνετε.
25: Δεν θα ήταν Planet, μωρέ.
24: Ο πλανήτης του Δία.
25: Ρε παιδί μου.
26: Εύκολο, έτοιμο. Έλα, εσύ, δηλαδή πραγματικά έτοιμο.
25: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που το είπα και πριν, ρε παιδί μου, που βροντοφωνάζουν ραγιαδισμό από χιλιόμετρα. Τώρα να είναι σαν να κάνεις ελληνικό κάτς. Ορισμένα πράγματα δεν είναι να μεταφέρονται σε άλλες κουλτούρες και γλώσσες καμιά φορά. Τώρα
24: ελληνικό κάτς με Απόστολο Σουγκλάκο στον τάφο του Ινδού.
25: Εντάξει.
24: Way before Hulk Hogan.
25: Αυτό είναι αλήθεια. όχι, δεν γίνεται. Είναι μωρέ τόσο συνυφασμένη ο ήχος της γλώσσας με το είδος της μουσικής που ναι. Γίνεται αυτομάτως καρικατούρα. Αν θυμηθείτε οτιδήποτε σκληρό που δεν πατάει στο punk, στα ελληνικά δεν ήταν καλή η μεταφορά ποτέ. Αν με τους σύγχρονους όρους, όχι cringe ήταν.
24: Άρα θεωρείς ότι οι τρύπες και τα σπαθιά πατάνε στο punk.
25: Ναι. Οι τρύπες ναι, τα σπαθιά όχι, αλλά δεν τους βάζω σε αυτή την κατηγορία. Μιλάω για το σκληρό heavy rock.
24: Okay.
25: Το ελληνικό punk είχε πράγματα να πει. Οτιδήποτε ήταν καρικατούρα μεγάλη.
24: Ναι,
25: και όχι, δεν θα το κάναμε ποτέ.
24: Σέριαν μας συστήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τα social.
25: Ναι.
24: Και με καμπάνια τώρα, όχι αστεία.
26: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει έτοιμα post μέχρι τον Νοέμβριο του 27. Υπάρχει υλικό τόσο πολύ.
25: Έχω πολύ, πολύ υλικό, παιδιά. Δουλεύω καθημερινά γι' αυτό. Ήθελα να το κάνω.
24: Εγώ από το ελάχιστο που σε ξέρω, έχοντα κάνει και 5-6 συνεντεύξεις μαζί σου, πιστεύω ότι περισσότερο και από ένα, βασικά πολύ περισσότερο, από ένα φοβερό mastermind πλάνο του πώς θα, ότι πρέπει να υπάρχουμε και στα social, διαφορετικά ως δημιουργοί, είμαστε σε μια γωνιά κτλ. Είναι ότι ήθελες να τα πεις.
25: Ναι, καλά, εννοείται. Και ήθελα να δείξω, ρε παιδί μου, ότι προφανώς αυτή τη στιγμή που τα social στην πραγματικότητα είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο. Δηλαδή εμείς ως γενιά προλάβαμε τη δημιουργία αυτών των πλατφορμών, να πω.
24: Ναι, για να τα δούμε καταλήγουν τηλεόραση.
25: Ακριβώς, και να καταλήγουν αφότου μαζεύτηκαν όλοι οι χρήστες να χάσουν οποιαδήποτε οργανικότητα και τώρα να ξεκινήσουμε να εισπράττουμε στα κρεατομηχανή του marketing. Οπότε έχασε τη ζωντάνια του. Παρ' όλα αυτά, και επειδή βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μια πραγματικά προσωπική πρόσβαση στον τρόπο που σκέφτομαι ή δημιουργώ και κυρίως βασικά στη μεριά του χιούμορ, που τους δίνει ένα καταφύγιο. Δεν θα γίνω ποτέ viral, ούτε θα τριγκάρω έναν αλγόριθμο και χρησιμοποιώ και μια low-fi αισθητική, η οποία συνεσπηγάζει και από το ίδιο μου το κινητό, γιατί δυστυχώς δεν έχω πάρει iPhone.
26: Δεν έχουμε καλά κινητά, εντάξει.
25: Ένα task και για μένα αυτό, με την έννοια ότι
26: επιστροφή στη βιντεοκάμερα.
25: Κάνω μια δουλειά εκεί. Θα το σπρώξω όσο μπορώ με τα δικά μου μέσα. Δεν θέλω να παίξω το άλλο παιχνίδι. Είναι κάπως σαν task.
24: Έχεις υπάρξει όμως εξομολογητικός στα social?
25: Σίγουρα, ναι. Και γενικά είμαι. Παλιά ήμουν πολύ μεγάλος τρίδι, τώρα είμαι. Δεν το βουλώνω βασικά.
26: Πάμε να ακούσουμε το χρυσό ψαρό.

0: Λευκό 87 και 7, 9 και 47 δείχνει το ρολόι. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είναι μαζί μας ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, Σέριαν. Από εκεί είναι η μουσική που ακούμε αυτή την ώρα, από το ντεμπούτο άλμπουμ, σε αυτό το καινούριο solo ελληνόστιχο project του Σεραφείμ. Λέγεται Self-Ectim, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Το βρίσκεται όπου ακούτε μουσική, σε όποια αγαπημένη σας πλατφόρμα. Με ρωτάνε να σε ρωτήσω πόσο περσόνα και πόσο εσύ είναι ο Σέριαν.
1: Δεν μπορώ να διακρίνω τα ποσοστά, αλλά είναι και τα δύο εκεί πέρα.
0: Και πόσο, εγώ δικό μου αυτό, δεν μου το πει άλλος, δεν είναι χαρτάκι,
1: ναι.
0: Πόσο παγίδα είναι να πέσει στην περσόνα?
1: Δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Μου φαίνεται πολύ... δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφή αυτά τα όρια. Γενικά στη μουσική και στη ζωή. Σίγουρα δεν είμαι από τους τύπους που πιστεύουν ότι στη ζωή πρέπει να ζεις με έναν τρόπο καλλιτεχνικό και να το στηρίζεις αυτό. Στην πραγματικότητα, στην πραγματική μου ζωή είμαι τσίρκο, είμαι καραγκιόζης, όπως και πιο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια συνεχή και τίμια σχέση με την τέχνη. Στην πραγματική του ζωή είναι χιουμορίστες, είναι άλλο πράγμα. Δεν συμφωνώ δηλαδή ότι πρέπει να ζεις εκπροσωπώντας την καλλιτεχνικότητα και το δράμα. Είμαι μιας άλλης σχολής. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα της γενιάς μας, αλλά αυτό θα το αναλύσουν και οι κοινωνιολόγοι.
0: Ναι. Ναι. Ή εμείς την επόμενη φορά. Θέλω να γυρίσω λίγο στα social και στα βίντεο που συζητούσαμε πιο πριν, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι από σένα, ίσως όχι μόνο από σένα, αλλά αρκετά από σένα αναδείχθηκε και ένα σοβαρό θέμα.
1: Ναι. Αναδείχθηκε από μένα.
0: Για να δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Ναι, είναι το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει με το πέρασμα ενός νόμου, ο οποίος είχε ως στόχο την καταπολέμηση της πώλησης, της έξτρα καταπολέμησης της πώλησης αλκοόλ
0: σε
1: ανήλικους. Και τελικά αυτή τη στιγμή, λόγω του καθεστώτος που έχουμε με τις άδειες στα μαγαζιά που είναι όλα σε ένα κουβάρι, αυτή τη στιγμή συναυλιακοί χώροι, οι γνωστοί συναυλιακοί χώροι, όπως είχαμε εμείς το Ρόδο και το Αν, οι καινούργοι, για να μην διαφημίζω, απαγορεύεται είσοδος σε ανήλικους με ή χωρίς τους κηδεμόνες.
0: Ακόμα και αν πάνε με τους γονείς τους.
2: Ακόμα και με τους γονείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι πια γύρι ποινικές κυρώσεις, όχι αστικού κομματιού, και ανέρεση της άδειας. Αναστολή, τέλος πάντων, ποια είναι η λέξη.
2: Καλά, τώρα, δηλαδή μπορεί ένας 16χρονος, 17χρονος να πέσει σε μια συναυλία.
1: Όχι, όχι, είναι απίστευτο. Μπορεί να πάει μόνο στις καλοκαιρινές που είναι καθαρά συναυλίες ή ανήκουν σε κάποιο άλλο, κάποια άλλη άδεια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οι χώροι δεν μπορούν να το ρισκάρουν. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί, ακόμη και σε επίπεδο λόμπινγκ και πίεση, αυτό δεν είχε δημοσιευτεί και έπρεπε να βγει ένας καραγκιόζης σαν και εμένα να μιλήσει γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων πήρε μια δημοσιότητα. Αρκετοί γονείς είναι στη γωνία, στα σκηνιά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι από μια ηλικία και μετά δεν με ικανοποιεί καν το να πηγαίνουμε τους κηδεμόνες, αλλά αυτό πες είναι προσωπική άποψη.
0: Απλά αυτό δείχνει και τη γραφικότητα, το πόσο λάθος, δηλαδή το ότι έχουν αρνηθεί την είσοδο σε συναυλία σε 15άριδες που έχουν πάει με τους γονείς τους. Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπες, αλλά δείχνει το πόσο παράλογο και παρανοϊκό και οξύμορο. Δηλαδή σε ένα ρεπορτάζ για το θέμα, διάβαζα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πόρτα, λέει: είναι η στιγμή που έχω αισθανθεί περισσότερο ηλίθιος όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, που αναγκάστηκα να πω σε ένα γονιό ότι δεν μπορεί να μπει μαζί με το παιδί του να δει μια συναυλία. Και έρχομαι να υπογραμμίσω και αυτά που είχες πει σε εκείνα τα βίντεο που είχες βγάλει, ότι ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο από πίσω για να πληγεί η νεολαία. Πιστεύω ότι είναι κακή διατύπωση και εφαρμογή του νόμου, που έχω την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα θα διορθωθεί. Αλλά πρέπει να διορθωθεί.
1: Δεν είμαι 100% βεβαίως
0: okay.
1: Γι' αυτό, υπό την έννοια ότι τον τελευταίο χρόνο στη δημόσια σφαίρα των mainstream μέσων έχουμε αρχίσει να μιλάμε πολύ για ανήλικους. Και αυτό ποτέ δεν είναι καλό δείγμα. Είναι ένα δείγμα συντηρητισμού πολύ επικίνδυνο.
0: Okay.
1: Πετάμε την μπάλα
0: προς
1: τα εκεί.
0: Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά.
2: Πάμε να ακούσουμε.
0: Όπως έλεγες και εσύ, ρε παιδί μου, στις συναυλίες
2: Έμαθε μουσική.
1: Εγώ διαμόρφωσα άνθρωποι, τον εαυτό μου.
2: Γίναμε άνθρωποι.
1: Αυτό μου, όχι μόνο τον ακρατή.
0: Γίναμε άνθρωποι. Ακριβώς. Γνωρίσαμε φίλους, συσφίξαμε τις σχέσεις με τους φίλους μας, γνωρίσαμε κορίτσια, γνωρίσαμε αγόρια, κοινωνικοποιηθήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Ακούσαμε πέντε πράγματα, μας άρεσαν, δεν μας άρεσαν. Δηλαδή είναι ένα κατεξοχή.
1: Ανήκαμε, δεν ανήκαμε.
0: Ναι, μπήκαμε σε κοινότητες, βγήκαμε από κοινότητες, αλλάξαμε κοινότητες ή φυλές όπως τις λέμε στα περιοδικά κτλ. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει ξαφνικά το 2026 με ένα νόμο και ένα άρθρο που λένε να σου το στερήσουν. Δηλαδή είναι μια παράνοια η οποία, ας κλείσουμε έτσι, πρέπει να διορθωθεί όσο το δυνατόν πιο γρηγορότερα. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Τον Οκτώβριο θα έχεις live.
1: Ναι, θα κάνω παρουσίαση τέλη Οκτώβρη του άλμπουμ και όχι μόνο, θα παίξω τα μουσικά μου έργα από το 1930 και μετά.
2: Τέλεια.
0: Σέργιαν. Ένα αιώνα Σέργιαν.
2: Πάμε να ακούσουμε το τοξικό. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Ακολουθεί ο Ρενός Χαραλαμπίδης.
0: Self-acting, κυκλοφορία εκεί έξω. Και δεν ξέρω γιατί βράχνιασα.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: casarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
6: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041 22610 81 041.

Κι όμως ο Σεμπαστιάν Τελέ έχει κάνει και αυτό διασκευή ενός κομματιού πολύ γνωστού ελληνικού. Έχει χρησιμοποιήσει και το πολυεργαλείο που λέγεται «Μα τι να σου πω». Στη θάλασσα ένα κομμάτι το γνωρίσαμε φυσικά από την Θεοδοσία Τσάτσου. Και στην ουσία όμως το συγκεκριμένο κομμάτι, το η original εκτέλεση από την Τσάτσου, είναι η ελληνική διασκευή από το On the Beach του Chris Rea. Είδατε τώρα πως περιπλέχτηκαν όλα μαζί. Ο Σεμπαστιάν Τελέ, ένας από τους ιδιοφυείς Γάλλους μουσικούς, παραγωγούς και τα λοιπά, έχει κάνει τρομερές μουσικές και μάλιστα και αυτός θα είναι στο μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι το ελληνικό. 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είναι support, θα το πούμε έτσι, μιας μεγάλης συναυλίας με τον τεράστιο Ζαν Μισελ Ζαρ. Αυτή η συναυλία πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι μία από αυτές που θα θέλαμε να δούμε το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη αν τελικά θα πάμε να τη δούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε και μουσικά και καλοκαιρινά την εκπομπή μας σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10, ο Ιούνις, συνεχίζονται οι ζέστες, το θερμόμετρο σταθερά στους 30 και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένα βοριαδάκι που ανάλογα το βραδάκι ευτυχώς, ας πούμε, κάνει τα πράγματα υποφερτά και είναι δροσερό και τα λοιπά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα το θέλαμε και λίγο πιο δυνατό, είναι η αλήθεια. Σε κάποιες περιοχές πάντως, επειδή θα είναι ιδιαίτερα δυνατό, θα δημιουργήσει και προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της ζέστης και λόγω του ότι είμαστε πια σε καλοκαιρινή περίοδο. Τα πράγματα ακριβώς τα ίδια θα είναι και αύριο. Τώρα εκείνο που θα πρέπει να περιμένετε είναι Παρασκευή, κάποιες βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Αυτό, δεν βλέπω κάτι άλλο, ίσως και κάποιες ψυχάλες και το Σάββατο, αυτό μέχρι εκεί, αλλά γενικότερα πολύ καλός καλοκαιρινός ο καιρός με θερμοκρασίες έτσι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Εδώ λοιπόν στον CTFM στους 92, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Η απίστευτα δροσερή Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα Art Nouveau. Είναι η γνωστή σε όλους μας με την τέχνη, βέβαια, φυσικά, που έχει να κάνει. Ο όρος αυτός προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Η Art Nouveau ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, όμως στη δεκαετία του 1880, μεταξύ των κύριων επιρροών ήταν ζωγράφοι με το κίνημα Arts and Crafts, εμπνευσμένο από τα floral σχέδια του William Morris και την ιαπωνική τέχνη και το σχέδιο που έγιναν δημοφιλή στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του αυτοκράτορα Meiji. Το στυλ αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Βέλγιο και τη Γαλλία και από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκτώντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Ο κύριος στόχος του κινήματος ήταν να καταργήσει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική. Και έχουμε σπουδαία παραδείγματα αυτής της τέχνης παγκοσμίως σε πάρα πολλά πράγματα, από κτίρια μέχρι ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, έχετε συντονιστεί στους 92 των FM, αλλιώς τώρα πώς τα ακούγατε αυτά που λέμε εδώ, τα οποία μπορεί να σας χρησιμεύουν, μπορεί και όχι, αλλά αυτοί είμαστε εδώ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Στους 92 λοιπόν των FM μας ακούτε αυτή τη

η Joy Crooks και το Perfect Crime. Λίγο πριν υπάρχει, άραγε το τέλειο έγκλημα. Και ο Derek Fane και το Sun, ένα πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι. Δόσεις με ήλιο, πολλές. Ξεκινάει, θα έχουμε και δόσεις με μπάλα πολλές, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ από αύριο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι περισσότερο συζητήθηκαν διάφορα που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες με τους ελέγχους που γίνονται για τις ομάδες, με τις βίζες που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν, με διάφορα ευτράπελα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μία από τις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ, παρά καθαρά για το αγωνιστικό και για τις αλλαγές που υπάρχουν εκεί, που τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με τις έξυπνες μπάλες, με τις περισσότερες ομάδες, με τις περισσότερες μέρες κτλ. Θα πούμε κάποια πράγματα περισσότερα στην συνέχεια λοιπόν για το Μουντιάλ που ξεκινάει, όπως είπαμε, από αύριο μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε και άλλο αθλητικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε το Game 4 ανάμεσα στους δύο αιωνίους. Η σειρά των τελικών έχει πάει στο ΆΚΑ. 2-1 είναι μπροστά η ομάδα του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Οπότε νομίζω το βράδυ όλο αυτό το μάτς θα παρακολουθούν. 10:25 τώρα πρώτα λεπτά. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Ξεκινάει η μέρα μας καθημερινά με τους Λατέρατη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο και στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ενλευκό καθημερινά. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά και αμέσως μετά εδώ θα επιστρέψουμε ζωντανά. Επίσης υπέροχο καλοκαιρινό κομμάτι, Purple Sun Cannons, μέχρι το break.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
15: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού.
0: φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: 92.
18: CDFM 92.
17: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Back to Black, Amy Winehouse. Back. Επιστροφή στην εκπομπή εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, ζέστη και σήμερα πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cdfm92.gr, πήγαν από το mail. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Η συντριβή του Απάτσι φέρνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα πρόθυρα νέας κλιμάκωσης. Ο Αραχτσί απαντά στον Τραμπ και λέει ότι προτιμάει, λέει, την διπλωματία το Ιράν, αλλά μιλάει και άλλες γλώσσες. Γενικότερα αυτές τις τελευταίες ώρες δεν ήταν καλές όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, προσπαθεί να γίνει για να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Αμερικανικά αντίπεινα στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι. Στα όπλα λοιπόν ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Διαρροή πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ. Το παράδοξο με τις τιμές στα καύσιμα είναι αυτό που αφορά όλους, οι επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Παρά τον πόλεμο λοιπόν που έχει παραλύσει εδώ και τρεις μήνες στα στενά του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου προς το παρόν δεν εκδοξεύονται. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο παράδοξο αυτό. Δεν έχουν λοιπόν εκτιναχθεί στα επικίνδυνα επίπεδα που φοβούνται οι αναλυτές και οι προβλέψεις. Απροσδόκητα μεγάλη ποσότητα αργού πετρελαίου καταφέρνει να διαφεύγει από τον διπλό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, 15,6 εκατομμύρια βαρέλια διέρχονταν καθημερινά πριν από την έναρξη του πολέμου. Γίνεται λόγος για πλοία φαντάσματα που κυμαίνεται από 0 μέχρι 10% των προπολεμικών ροών, αλλά με αυτή τη διαρροή μπορεί να είναι λίγο υψηλότερη και να γίνεται η δουλειά. 900.000 βαρέλια διελεύσεων φαντασμάτων, δηλαδή πλοία που διήλθαν από το υδάτινο πέρασμα χωρίς να ενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού τους. Η Κίνα από την πλευρά της μειώνει, λέει, τις εισαγωγές. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργηθεί και εξακολουθεί να μας πονοκεφαλιάζει όλους άπαντες και λύση να μην υπάρχει. Σε ό,τι αφορά γιατί έχουμε γενικότερα την ακρίβεια, ας πούμε, και όλα αυτά που συμπαρασύρεται από την κατάσταση που επικρατεί εκεί, να πούμε ότι σύμφωνα με τον πληθωρισμό του Μαΐου, στα ψηλά οι τιμές, οι δυσκολίες λοιπόν στις μεταφορές καυσίμων αλλά και λιπασμάτων αυξάνουν το κόστος παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων, διατηρώντας τους φόβους για νέες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες. Για νέες, λες και δεν έχουν ανατιμηθεί ήδη, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα 100. Η Ελστάτ ανακοινώνει τα επίσημα στοιχεία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίεσης για τις τιμές. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος που προκάλεσε η πολεμική ένταση συνεχίζει να περνά στην πραγματική οικονομία. Σημαντική επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό τροφοδότηση του πληθωρισμού. Η εικόνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένει εντελώς διαφορετική, γιατί εκεί υπάρχει κερδοφόρια, όπως καταλαβαίνετε. Μέσα στην αναμπουμπούλα κερδίζουν αυτοί, όμως τα νοικοκυριά βυθίζονται ολοένα και περισσότερο σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη και την κατάσταση αυτή που γίνεται κάθε μέρα, που υπάρχει σαν να έχει μια θηλιά, ας πούμε, στο λαιμό. Έχουμε και το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο, το οποίο λέει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών το Μάιο καταγράφηκαν στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, στις βρεφικές και παιδικές τροφές, στα αλαντικά, στα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Ενώ την ίδια ώρα τα στοιχεία της Νίλσεν δείχνουν ότι τον Μάιο οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ ο όγκος των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 4,7%. Αυτό έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά γενικότερα. Είναι σαν να κολυμπάμε, να είμαστε μέχρι τη μύτη κάπως, ας πούμε, να μην μπορούμε να πάρουμε ανάσα με τίποτα, να μην έρχεται να μας τραβήξει κανένας προς τα έξω και να μην υπάρχει και σωσίβιο.
Φυσικά. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζεις, ας πούμε, για αυτές τις τράπεζες, τις συστημικές που τις ανακεφαλαιοποιήσαμε εμείς με τα δικά μας χρήματα, την εποχή, θυμάστε, που είχαμε τα μνημόνια και που είχαμε την πτώχευση στην ουσία της χώρας μας. Λοιπόν, αυτές οι τράπεζες τώρα πλέον είναι μια χαρά, κερδοφόρες, και τα χρήματα που παίρνουν και βγάζουν με τα κέρδη τους τα δίνουν στους μετόχους. Έτσι, βροχή δισεκατομμυρίων σε μερίσματα, η μεγαλύτερη επιστροφή κεφαλαίων των τελευταίων ετών. Μιλάμε τώρα για ποσά που ανέρχονται σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια, τα οποία θα δοθούν στους μετόχους των συστημικών τραπεζών, από την Εθνική μέχρι την Eurobank, την Πειραιώς, την Αλφα κτλ. Μπράβο, όχι, μπράβο. Αυτές οι τράπεζες που τις σώσαμε εμείς, και αυτοί μοιράζουν τα χρήματα τώρα και τα κέρδη στους μετόχους. Αμέ, τέλεια.

Stop this flame. Υπέροχη Σελέστη. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είσαι ας πούμε μέχρι τη μύτη. Μέχρι τη μύτη. Έχει περάσει ας πούμε το. Και πιο πάνω, και κάποιος ας πούμε είναι σαν να περιμένει ας πούμε να σε τραβήξει από τα μαλλιά. Λοιπόν, οι σωτήρες περιμένουν. Ουρά. Καταρχήν έχουμε αυτούς που μας σώζουν τόσα χρόνια. Αλίμονο. Έχουμε. Αυτή κι αν είναι οι τρομεροί σωτήρες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ουρά λοιπόν από σωτήρες. Και μετά έχουμε όλους τους υπόλοιπους με τα καινούργια κόμματα. Τους άλλους προσπαθούν να, επειδή διαλύονται τα δικά τους κόμματα, κομματίδια κτλ., να χωρέσουν σε κάποια άλλα καινούργια. Όπως καταλαβαίνετε, ο αγώνας είναι για την δική τους επιβίωση και για την καρεκλίτσα τους. Για τον λαό, για τον λαουτζίκο, δεν ασχολείται κανένας τελικά. Δηλαδή όλοι αυτοί ασχολούνται τώρα εδώ πέρα, πώς είπε και ο Ανδρουλάκης, άλλος σωτήρας και αυτός, εφόσον λέει σας έσωσαν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, κρίθηκαν αυτοί, να μην μπούμε και εμείς στη σειρά. Κατάλαβες. Λοιπόν, έτσι είναι. Να έχουμε σωτήρες πολλούς, περιμένω στην ουρά. Και μέσα σε όλα αυτά ξεκίνησε και η συνταγματική αναθεώρηση. Αυλαία για την συνταγματική αναθεώρηση με σύγκρουση πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή μην ανησυχείτε, όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι, λειτουργούν στην εντέλεια στην Ελλάδα. Καλά, πάντα γινόταν αυτό, ειδικά τώρα αυτή την εποχή, τώρα που θα έχουμε και, που είναι τα πράγματα προεκλογικά ας πούμε, και με όλα τα κόμματα τα καινούργια και με αυτά εκεί την αναμπουμπούλα, καταπληκτικά, καταπληκτικά.

Summer Timer, The Living is Easy. Ακριβώς. La Femme, λίγο πριν, Σακατελά. Καλοκαιρινές μελωδίες. Μέσα σε όλη αυτή την συνθήκη, την κατάσταση που είμαστε όλοι. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον CTFM στους 92. Πρώτα να σας πούμε ότι από αυτή την τρομερή σεισμική δόνηση που είχαμε στις Φιλιππίνες, δυστυχώς αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων, έχει φτάσει ήδη τους 46. Ο σεισμός που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν κατολιστοί σε πολλές περιοχές. Μιλάμε για αυτή την τεράστια σεισμική δόνηση που είχαμε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Και δυστυχώς, όπως είπαμε, ο απολογισμός όσο περνάει η ώρα γίνεται και μεγαλύτερος με τα θύματα και τις ζημιές που υπάρχουν εκεί. Η Ray και το Where is my husband θα μας πάει μέχρι το break. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την δεύτερη μας ώρα.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
13: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

What's that? What's that? What time? All right.

Ένας θρύλος της παγκόσμιας μουσικής, ο Ray Charles. What What did I say? Δύο χρόνια πέρασαν από την μέρα που έφυγε από τη ζωή, το 2004, σαν σήμερα. Τεράστια μουσική καριέρα. Ο πατέρας της Soul, όπως τον έχουν ονομάσει, ο Ray Charles λοιπόν, που εκτός από τραγουδιστής ήταν και πιανίστας και συνθέτης, μαζί με τον Τζάκι Βίλσον και Σαμ Κουκ έθεσαν τις βάσεις της μουσικής soul που συνδυάζει τα gospel, το rhythm and blues και την jazz. Ο Ray Charles προτίμησε να ανοίξει νέους δρόμους από το να ακολουθεί στην πεπατημένη και δίκαια. Αναγνωρίστηκε ως βασική επιρροή όχι μόνο για τραγουδιστές της μαύρης μουσικής αλλά και για λευκούς μουσικούς όπως ο Βαν Μόρισον και ο Τζο Κόκερ. Μεγάλες του και τεράστιες επιτυχίες το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε αλλά και άλλα πολλά. Πολύ βραβευμένος, 13 βραβεία Grammy, τα τραγούδια του έχουν εμπνεύσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Το 1978 έχει κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του με τίτλο Brother Ray, Ray Charles' Own Story και το 1986 έγινε δεκτός στο πάνθυνο του Rock and Roll, στο περίφημο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ υπάρχει και αυτή η υπέροχη βιογραφική ταινία που έχει ως πρωταγωνιστή τον Jamie Foxx, ο οποίος μάλιστα κέρδισε και το Όσκαρ ερμηνείας κάνοντας υπέροχα τον Ray Charles. Αυτή η ταινία του Taylor Hackford που κυκλοφόρησε το 2005, βιογραφική ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Εκπληκτικό Jamie Foxx στο ρόλο του Ray Charles, μια τεράστια προσωπικότητα λοιπόν για το χώρο της μουσικής. Θυμηθήκαμε για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στον CTFM στους 92. Μην ξεχνάτε, οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε on demand στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκετε μέσα από τα social, όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και μέσα από τα άλλα, από άλλες πλατφόρμες όπως το Messenger, το Viber και το WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com, το site του σταθμού ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε, εδώ θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12.

η Λούσε και το Sweet Tooth από την Μεγάλη Βρετανία. Εκεί κάπως θα είμαστε, στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλες ταραχές που έγιναν στο Belfast, ένα φυλετικό και ρατσιστικό πογκρόμ στην ουσία. Μάλιστα υπάρχει κατακραυγή από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ψηλά, ας πούμε, στις διοικητικές θέσεις, από υπουργούς και τα λοιπά, για όλο αυτό το οποίο συνέβη, που ξεκίνησε με αυτή την ιστορία του μαχαιρώματος ενός ανθρώπου από έναν Σουδανό, ακροδεξί πυρπόλησαν κάδους και οχήματα, έκαψαν μέχρι και σπίτια μεταναστών. Βία επεισόδια ξέσπασαν λοιπόν στο Belfast μετά από το περιστατικό αυτό, βγήκαν στους δρόμους οι γνωστοί για τη συγκεκριμένη στάση τους. Οργή λοιπόν για τις ταραχές στο Belfast. Στην ουσία βλέπουμε ένα ρατσιστικό και φυλετικό πογκρόμ. Καταδικάζουν άπαντες τα επεισόδια που ξέσπασαν ως αντίδραση επίθεση με μαχαίρι. Όμως όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και δεν ξέρουμε πώς θα εκτυλιχθεί όλη αυτή η ιστορία εκεί. Διαβάζουμε και διάφορα που συμβαίνουν στον κόσμο. Καταρχήν, ο Τραμπ τώρα, εντάξει, κάθε μέρα παράγει περιεχόμενο περισσότερο από αυτό που μπορείς να καταναλώσεις, το έχουμε ξαναπεί, ας πούμε, από τα σοβαρά του πολέμου μέχρι ένα σωρό άλλα. Τον έχουν περάσει γενναίες 14 οι παρουσιαστές των χιουμοριστικών και σατυρικών εκπομπών στις ΗΠΑ. Αν δείτε τα βίντεο τις τελευταίες ώρες από τον Jimmy Kimmel, τον Τζον Στιούαρτ μέχρι και τον Τζίμι Φάλον, πώς σχολιάζουν όλο αυτό που έγινε και με την δημοσιογράφο που σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη γιατί δεν του άρεσαν φυσικά οι ερωτήσεις, βρίζοντάς την κιόλας, μέχρι τον ύπνο και το γιούχα στα τελικά του NBA. Εντάξει, εκεί, άλλωστε, αν δείτε, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, αν δείτε, ας πούμε, αυτές τις εκπομπές, θα καταλάβετε και πώς είναι να σατυρίζει την εξουσία. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε καν στην Ελλάδα, εκτός από δύο, ας πούμε, τρεις περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι στην ουσία για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, οι εξαιρέσεις, ας το πούμε έτσι, στον κανόνα του ελέγχου των πάντων, όπου δεν αρέσει η κριτική, όπως καταλαβαίνετε, στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άλλες ειδήσεις μας έρχονται από το εξωτερικό. Το έχουμε λίγο αφήσει πίσω μας αυτό, γιατί δεν μας αφορά, και όμως σε κάποιες περιοχές, ας πούμε στην Αφρική, και πάλι οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, πάρα πολύ άσχημες. Έχουμε τον ιό έμπολα, ξεμένουν από μάσκες και αντισηπτικά οι γιατροί, πεθαίνουμε σαν τις μύγες, όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εκεί στο Κονγκό. Δραματική έκκληση των γιατρών στο Κονγκό, που δίνουν μάχη με την επιδημία του έμπολα λόγω σημαντικών ελλείψεων σε προστατευτικό εξοπλισμό. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν λυθεί, δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή δεν ξέρω κι εγώ, κράτη,

δεις μπροστά σου, θα κάπως θα ανησυχήσεις, έτσι δεν είναι? Φανταστείτε τώρα να έβλεπες, να βλέπατε μπροστά σας ένα σκορπιό μεγέθους σκύλου. Και όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό. Επιστήμονες ταυτοποίησαν τον μεγαλύτερο σκορπιό της ιστορίας. Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν ταυτοποίησαν απολιθώματα που είχαν ανακαλυφθεί το 1870, αλλά έως τώρα δεν είχε διαπιστωθεί το είδος του. Και τελικά ήταν ένας σκορπιός γίγαντας. Πριν λοιπόν από 415 εκατομμύρια χρόνια, όταν δεν κυκλοφορούσαν στη γη στην επιφάνεια θηλαστικά, υπήρχαν λοιπόν άλλα είδη που έχουμε και σήμερα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη από ό,τι φαίνεται. Αυτός ο σκορπιός λοιπόν γίγας, το οποίο η ταυτότητα επιβεβαιώθηκε από ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν μήκους μεγαλύτερου του ενός μέτρου. Και όπως είπαμε, τα απολιθώματα αυτά μπορεί να είχαν αποκαλυφθεί το 1870, όμως μέχρι και τώρα δεν είχε διαπιστωθεί, δεν ήξεραν, ας πούμε, τι απολιθώματα ήταν αυτά. Και τελικά, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών απεικόνησης που υπάρχουν σήμερα, ανακάλυψαν ότι ήταν ένας γιγαντιαίος σκορπιός. Μάλιστα, οι λαβίδες του σκορπιού ήταν 16 εκατοστά. Υποδηλώνει ότι αυτό το είδος μπορεί να έχει μεγαλώσει τόσο πολύ επειδή δεν υπήρχαν άλλοι μεγάλοι θηρευτές, επιτρέποντάς του να κυριαρχεί στο περιβάλλον του. Μάλιστα, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πραγματικά ακόμη, παρότι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια εξέλιξης και επιστήμης και ένα σωρό, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από τα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη τελικά.

στην καλύτερη περιοχή της πόλης μας, εκεί στις πηγές της Κρίας, ξεκινάει άλλο ένα Town by the River Festival που επιστρέφει για την πέμπτη του εκδοχή, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία, λοιπόν, από τις 11 μέχρι και τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο CTFM. Τι θα δείτε, λοιπόν, και τι θα κάνετε όλες αυτές τις ημέρες? Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Αν θέλετε να γίνετε μέρος της γιορτής, όπως είναι και το σύνθημα για το River, για το Town by the River Festival, η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε για τα όσα θα συμβούν από αύριο μέχρι και τις 14, όπως είπαμε, Ιουνίου, στην πόλη μας, στο Town by the River Festival, μάλλον townbytheriver.gr, αυτό είναι το site. Είναι η πέμπτη εκδοχή, όπως είπαμε. Δείτε το πρόγραμμα για να, έτσι, αναλυτικά να ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει 11 με 14 Ιουνίου. Και πάμε να συνεχίσουμε με Roixop, Susan Sandford, Running to the Sea, συνεχίζοντας από εκεί που μας άφησε η Ρώμη πριν με το δικό της κομμάτι. Έτσι θα πάμε σε break, θα κλείσουμε και αυτή μας την ενότητα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα, Moments in Time.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
12: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Bad Dreams, Teddy Swims. 11:38 το πρωινό μας συνεχίζεται. Είναι η τελευταία μας ενότητα αυτή για σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Ζέστηκε σήμερα, σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, είπαμε ότι έχουμε το Game 4 σήμερα ανάμεσα στους δύο αιωνίους. Η σειρά των τελικών μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στο T-Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν. 2-1 μέχρι στιγμής είναι προπορεύεται ο Ολυμπιακός στις νίκες στη σειρά των τελικών. Στις 9 το βράδυ θα έχουμε το μάτς αυτό, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ, και έχουν γίνει πολλά και διάφορα όλες τις προηγούμενες ημέρες, τους προηγούμενους τελικούς, και πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, περισσότερο ας πούμε συζήτηση για διάφορα άλλα που έχουν συμβεί εκτός από με καταγγελίες και όλα αυτά, παρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει αύριο. Ένα Μουντιάλ όμως το οποίο έχει ξεκινήσει με τους χειρότερους ιονούς, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν σε μία από τις χώρες που φιλοξενούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματικά ας πούμε εκεί όπου δεν περίμενες να συμβαίνουν αυτά, και όμως συμβαίνουν, και είναι θα λέγαμε η συνέχεια διαφόρων πολλών που έχουμε δει με τις πολιτικές του Τραμπ, με ICE και με όλα αυτά. Ρατσιστικοί αποκλεισμοί διαιτητών και μελών αποστολών χωρών από την Αφρική και την Ασία. Μπλοκάρισμα σε ό,τι αφορά τις βίζες, και εξευτελιστική έλεγχη σε παίχτες και προπονητές. Δηλαδή είδαμε και βίντεο τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενες να τα δεις, ας πούμε, με τους ελέγχους που γίνονται για τις αποστολές των ομάδων. Και μάλιστα ήταν και σε αντιπαράθεση, ας πούμε, βλέπαμε βίντεο πώς υποδέχονταν, ας πούμε, στο Μεξικό τις ομάδες και τις αποστολές, και πώς τις υποδέχτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση εκεί. Γενικότερα όλο το ζήτημα έχει να κάνει με τις πολιτικές, όπως είπαμε, με τους μετανάστες αλλά και με τις βίζες. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, ας πούμε, είναι ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση που έχει βγει προς τα έξω τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος είχε δώσει και ένα περίφημο βραβείο Νόμπελ, δεν ήταν, ένα βραβείο της FIFA στον Τραμπ, βέβαια, αλίμονο, αφού ήθελε διακαώς ένα βραβείο τέτοιο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι και επικεφαλής επιτροπής η οποία ελέγχει την ασφάλεια και την διεξαγωγή ενός Μουντιάλ, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει επειδή απλά του αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπαίνει κανείς εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον, ακόμη και αν ταξιδεύει εκεί για να παίξει, όπως ο Ιρακινός στράικερ Αϊμέν Χουσεΐν ή ο Ελβετός επιθετικός Μπρις Εμπόλο. Ο πρώτος υπέμεινε την ανάκριση των αρχών στο αεροδρόμιο του Σικάγο για 7 ώρες. Ο δεύτερος, ίσως επειδή κατάγεται από το Καμερούν, δεν χορηγήθηκε καν βίζα. Με την Ελβετική Ομοσπονδία πάντως να ανακοινώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για καταστάσεις απείρου κάλους και τρομερές. Έχουμε και τον κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία, τον οποίο απαγορεύτηκε οριστικά η είσοδο στις ΗΠΑ, παρότι είχε βγάλει κανονικά νόμιμη βίζα εισόδου. Οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει αποκλεισμό στις μετακινήσεις των Σομαλών, και ένας από τους καλύτερους ρέφερ λοιπόν του κόσμου δεν μπορεί να σφυρίξει το Μουντιάλ λόγω της εθνικότητάς του. Αν αυτό δεν είναι ρατσιστικό, τότε τι είναι? Στην Αγγλία, αρκετοί οπαδοί των τριών λιονταριών δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των προβλημάτων με τη χορήγηση βίζας από τους Αμερικανούς. Αρκεί ένα σχόλιο στα social media, άλλωστε, ή κάποια άλλη δραστηριότητα που θα τους κρατήσει μακριά από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και όλα αυτά ενώ οι Αμερικανικές αρχές υπαναχώρησαν στην αρχική τους πρόθεση να εξετάζουν, λέει, το ιστορικό των φιλάθρων στα κοινωνικά δίκτυα την τελευταία πενταετία.
Όσο περνάνε οι μέρες, πληθαίνουν και οι διαμαρτυρίες για την αναμονή στα αεροδρόμια, αφού ο έλεγχος της εισόδου είναι εξοχιστικός. Είχαμε και την ιστορία με το Ιράν, φυσικά, εφόσον είναι στην πόλεμη κατάσταση, αν θα πάει, τελικά πήραν βίζα και όλα αυτά. Γενικά, ας πούμε, είναι μια τρομερή ιστορία. Άσε που μετά, εφόσον ξεπεράσουν όλα αυτά, υπάρχουν και τα πανάκριβα εισιτήρια, τα οποία δεν πωλούνται. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για το φετινό Μουντιάλ, όπου το ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει σε τελείως δεύτερη μοίρα. Έχει σταματήσει πια να είναι και η φθηνή διασκέδαση των λαϊκών στρωμάτων. Όποιος δεν έχει λοιπόν να διαθέσει πολλά λεφτά, απλά βλέπει τους αγώνες από την τηλεόραση. Άλλωστε, ήταν και μια ατάκα που είπε και ο ίδιος ο Τραμπ, πάλι πήγαμε σε αυτόν, αναφορικά με τις διαμαρτυρίες για τα εισιτήρια για τους τελικούς στο NBA, που βγήκε και είπε, και τι διαμαρτύρεστε, να βλέπετε τα παιχνίδια από την τηλεόραση, θέλετε να πάτε και στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς λοιπόν συμβαίνει και με το Μουντιάλ. Ατέλειο το τουρνουά με φαβορί και άγνωστες χώρες, και μετά περνάμε και σε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολλές ημέρες που θα διαρκέσει αυτό το Μουντιάλ, με τις 48 ομάδες που θα είναι εκεί, αλλά και με 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας χορός χρημάτων που παίζεται γύρω από όλο αυτό το, την εμπορευματοποίηση τέλος πάντων που υπάρχει γύρω-γύρω από το μεγαλύτερο άθλημα στον πλανήτη. Πάντως θα δούμε τα μάτς, όλα, εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά ειδικά στην τελική φάση, στο τέλος, σίγουρα θα δούμε αρκετά μάτς.

Blue Hotel, Chris Isaac. Πρώτη φορά μάλιστα θα έρθει στη χώρα μας ο Chris Isaac. Τώρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Άλλη μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες που θα γίνουν φέτος στην χώρα μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Ούγκο Μπαριόλ, On the Road.

0: City FM 92.
1: Music for adults.

Κούτιμαν, My Everything, λίγο πριν Ούγκο Μπαριόλ, On The Road, και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αυτή ήμασταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Εδώ που γενικότερα μην ξεχνάτε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Το απόγευμα έχουμε μεταδόσεις σήμερα από τις 6 και μετά. Όλα τα βρίσκεται μέσα από το site του σταθμού cityfm92.gr αλλά και τα social του σταθμού. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Παροφστέλλαρ έχει και αυτός διασκευάσει την πιο κλασική καλοκαιρινή μελωδία. Summertime για το τέλος. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
13: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
14: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
13: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
14: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
13: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
14: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
15: No

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

different. I wanna end me.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
9: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Swed την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα.

0: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
1: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
0: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
1: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
3: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι, αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: 92.
9: CDFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε πρώτοι αυτά που μετά θα παίζουν όλοι οι άλλοι. City FM για ψαγμένους ακροατές.
1: I see dead people.

0: Kasarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και...

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η

0: 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην Αριστεία. 92.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Πάνα! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: www.kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: 92. 92.
4: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Save my soul. I am asking you to save my soul.

0: μηνύματα.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
8: Τρίτη.

0: Kazarta.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast προς Ανατολίζοντας τη Συλλογή με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. EMST.gr.
2: And Λευκό Μινι Κόνσερτ, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Έχει νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνη πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς.
4: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική, ειδικά στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει. Σιγά-σιγά, γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, στους 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ. Σε μια μέρα που έχει πολλά και διάφορα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Με νέα κακοκαιρία να έρχεται, γιατί είπαμε έχει λίγο τα περίεργά του ο καιρός αυτή τη σεζόν. Γενικά θα έχει όλο και περισσότερα περίεργα όσο προχωράνε τα χρόνια. Περιμένουμε και αυτό το τεράστιο νέο Ελνίνιο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα χρωματίσει και θα επηρεάσει το καλοκαίρι μας και κατά τα λοιπά. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που θα τη συζητήσουμε για μετά, για την σχέση της Gen Z με το διάβασμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα δεν είναι καλά τα νέα από εκεί. Και βέβαια έχουμε και αυτά που γίνονται στο Belfast, εκεί που γίνεται ένας κακός χαμός. Θα τα συζητήσουμε όλα, έχουμε μπροστά μας μπόλικη ώρα. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα για την ώρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

13 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7. Τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από το Belfast ασφαλώς, εκεί που πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους προκαλώντας καταστροφές, κάνοντας επιθέσεις σε οικίες, καίγοντας, ανάβοντας φωτιές σε μπάση περιπτώσει, σε αντίδραση για αυτό το γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στο Belfast, και που αναφαίνεται ότι είχαμε την επίθεση ενός Σουδανού, ο οποίος είχε κάνει αίτηση για άσυλο, να επιτίθεται σε έναν άνδρα, σε έναν Ιρλανδό, τον οποίο είχε ακινητοποιήσει το έδαφος. Τα πλάνα και τα βίντεο έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, κυρίως μέσω του 6, αλήθεια είναι. Έχουμε και την εμπλοκή όσον αφορά το πώς διανεμήθηκαν και από τη γνωστή πολιτική περσόνα της Μεγάλης Βρετανίας, του Τόμι Ρόμπινσον. Πάρα πολύ κουβέντα η οποία έχει γρήγορα ξεφύγει από το συμβάν και έχει ουσιαστικά τροφοδοτήσει εκ νέου τις κουβέντες, τις συζητήσεις που γίνονται γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την μετανάστευση, τις αντιδράσεις και την υποστήριξη προς αυτήν. Μια πάρα πολύ δύσκολη κουβέντα, μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, και ασφαλώς έχει δώσει μπόλικο καύσιμο στην ακροδεξιά στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και ευρύτερα, αν παρατηρείς κάποιος τις αντιδράσεις που υπάρχουν στις συζητήσεις και στις αναρτήσεις και στα ελληνικά μέσα, με κόσμο ο οποίος για κάποιο λόγο τον πιάνει κάψα για πράγματα που δεν συμβαίνουν στη χώρα του, αλλά έχει άποψη πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι το οποίο είναι γενικότερα ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο διαδίκτυο, όταν ο κόσμος αποφασίζει να αποκτήσει πολύ γρήγορα άποψη και παρασύρεται από πάρα πολλά πράγματα τα οποία διαβάζει online και δεν περνά λίγο χρόνο να εξετάσει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμβάν το οποίο θα συζητιέται για πολύ καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και μένει να δούμε αν θα παίξει και ρόλο στις εκλογές στην Αγγλία, καθότι ήδη εργαλειοποιείται από το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, και μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει γενικότερα την εικόνα στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και έξω από αυτήν, γιατί σίγουρα δεν θα μείνει και δεν έχει μείνει ήδη μόνο εκεί. Για να δούμε. Αυτή είναι η Boy Harster και το Face the Fire.

0: 24 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε τα μουσικά αφιερώματα που σας έχω ετοιμάσει για το Μουντιάλ και μην πάει ο νου σας στο ποδοσφαιρικό, δεν έχει καμία σχέση με κάποια αθλητική αναφορά. Είναι το Μουντιάλ ως αφορμή και εξετάζουμε ουσιαστικά όπως ακριβώς είναι στημένο το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή οι χώρες αναόμιλο, εξετάζουμε τις μουσικές από κάθε χώρα ξεχωριστά. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε με τις δύο πρώτες εκπομπές και το Σάββατο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με, με τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο. Καλά τα λέω, καλά νομίζω τα λέω, ναι σωστά. Νομίζω, όχι. Έχουμε τέσσερις ομίλους, με συγχωρείτε, τέσσερις ομίλους σαν εκπομπή. Έχω ξεχάσει λίγο και πώς έχω δομήσει τις εκπομπές. Λοιπόν, οι τέσσερις πρώτοι όμιλοι στο πρώτο δίωρο αυτό το Σάββατο, 14 του μήνα, με το 6 ώρα κανονικά, όπως είναι η εκπομπή. Συγχωρείτε, Κυριακή, παιδιά, το έχω κάψει.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Με κοινοφελούς δράσεις του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
10: Αμέ!
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ!
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε.

0: Παίζουμε μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ακοής και ακροάσης. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις. Η ακρόαση όμως είναι τέχνη.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Εν Λευκό.

39 λεπτά μετά τις 6, είναι 87 και 7. Όπως τα καταλάβατε πριν, έπαθα ένα μήνυμα κεφαλικό. Μου συμβαίνει συχνά, απλά δεν το ακούτε, δεν το κάνω live στον αέρα. Το έπαθα λοιπόν το κεφαλικό μου και φανταστείτε, προσπαθούσα να περιγράψω κάτι που έκανα εγώ, παιδιά. Σκεφτείτε πως είμαι στην καθημερινότητά μου με άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι δικής μου κατασκευής, για να καταλάβετε τι μου συμβαίνει. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ξεκινάμε λοιπόν αυτές τις έξτρα εκπομπές με αφορμή το Μουντιάλ ετούτο Σαββατοκυριακό και το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί δεν έχω καεί, το διόρθωσα. Λοιπόν, κάθε εκπομπή εξετάζει 4 ομίλους, ωραία. Μάλλον με συγχωρείτε, κάθε εκπομπή, πάντα το πάθα, εξετάζει 2 ομίλους, οπότε Σάββατο και Κυριακή θα δούμε 4 ομίλους. Καλά, λοιπόν, άρα Σάββατο και Κυριακή έχουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο όμιλο. Το Σάββατο θα ακούσουμε μουσικές από το Μέξικο, την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία, καθώς και τον Καναδά, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κατάρ και την Ελβετία, ασφαλώς. Και την Κυριακή θα ακούσουμε μουσικές από τη Βραζιλία, το Μαρόκο, την Αϊτή, τη Σκωτία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Παραγουάη, την Αυστραλία και την Τουρκία. Καλά τα είπα νομίζω. Άργησα λίγο, αλλά το κατάφερε.

48 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και θα επιστρέψουμε με μια καταπληκτική ιστορία, η οποία είναι η αποθέωση του ό,τι δηλώσεις είσαι, έτσι, καμιά φορά. Νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο παράδειγμα αυτής της θέσης του, ξαναλέω, ό,τι δηλώσεις είσαι. Βαστάχτε το. Γιατί επιστρέφω, από την ώρα που έχω διαβάσει αυτήν την ιστορία, με έχει πιάσει ένα να το πω, ένα νευρικό γέλιο. Ναι, γιατί κάθε φορά που τη σκέφτομαι με πιάνει λίγο να χάχνω. Επιστρέφω και θα σας το εξηγήσω.

0: great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Όνταμπα.
7: City on Web.
8: cityfm92.gr.
6: Εδώ ακούς,
9: εδώ ακούς
6: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
2: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
14: Έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Το Κυριακάτικο Brunch, αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow, στο Γαλάτσι, με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σάκης Τσιτομενέας και ο guest DJ Πάνος Δημητρόπουλος μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakery της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αποθέωση του ό,τι δηλώσεις είσαι. Και αυτό λοιπόν μας αποκαλύφθηκε σήμερα, μιας και μάθαμε για τη σπουδαία υπόθεση ενός πιλότου της Air Canada, της αεροπορικής εταιρείας δηλαδή, ο οποίος εκτελούσε πτήσεις με επιβατικά αεροσκάφη χωρίς να έχει άδεια πιλότου. Πιο σωστά, με ψεύτικη άδεια πιλότου. Και θα μου πείτε, εντάξει μωρέ, πόσο πέταγε, ένα εξάμηνο, ένα διμηνάκι, ένα οχταμηνάκι, ένα δεκαμηνάκι, πόσο ρε, μα και ένα χρόνο, 17 ολάκερα χρόνια οδηγούσε αεροπλάνα, πιλότανε μάλλον αεροπλάνα με ψεύτικη άδεια. Το ανακοίνωσαν οι καναδικές αρχές την Τρίτη. Ο Τζέφρι Γουόλ με το όνομα, ο οποίος συνελήφθη με το ΕΜΠΑ του Ιούνιου, ο οποίος υπηρέτησε, λέει, ως κυβερνήτης σε περισσότερες από 900 εγχώριες και διεθνείς πτήσεις, παρακαλώ, από το 2009 έως το 2025, χωρίς ποτέ να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Η αποθέωση του learning on the job, όπως λένε και στο χωριό μου, με άλλα λόγια. Σπουδαίε, Τζέφρι Γουόλ. Εγώ έχω να πω το εξής. Απογείωνε και προσγείωνε τα αεροπλάνα, κύριε. Μάλιστα. Το έκαμε με ψεύτικη άδεια πιλότου. Επίσης, μάλιστα. Έμπλεξε σε κανένα περίεργο πράγμα. Προσγείωσε το αεροπλάνο στραβά. Όχι, φίλες και φίλοι. Τα προσγείωνε πέναντα αεροπλανάκια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε κάποια έτσι, κάποια μικρά πραγματάκια εκεί. Δεν είχε άδεια πιλότου, δεν είχε δώσει εξετάσεις. Αμέσως πέσαμε να τον φάμε τον άνθρωπο.

Λοιπόν, σχετικά με τις μουντιαλικές εκπομπές που ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο, μου έστειλε η Μελίνα μια ερώτηση, που είναι αρκετά λογική και με ρώτησε εάν για παράδειγμα σε χώρες όπως η Κορέα θα έχουμε K-pop κομμάτια. Και της είπα ότι όχι, γιατί οι μουσικές που έχω διαλέξει αυτές τις εκπομπές είναι μουσικές που θα άκουγα εγώ, δηλαδή που θα επέλεγα εγώ ούτως ή άλλως. Οπότε ακολουθούν αυτό το βασικό φίλτρο. Δεν είναι δηλαδή μουσικές όπως είναι η K-pop που έχει τεράστια απήχηση παγκοσμίως. Είναι μουσικές που είτε ήξερα ήδη, είτε βρήκα στην αναζήτησή μου. Από την Κορέα λοιπόν θα ακούσουμε για παράδειγμα τους Seisumi, που είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι λίγο shoegaze, λίγο indie pop, λίγο τέτοιο, που δεν τους ήξερα καν, δηλαδή τους έμαθα κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, εν πάση περιπτώσει, και τον Paranul, που είναι αρκετά διαφορετικό όσον αφορά τους Seisumi. Θα τα ακούσετε τέλος πάντων. Πάντως είναι μουσικές οι οποίες υπάγονται στο ευρύτερο φίλτρο της μουσικής που ακούμε στις εκπομπές που κάνουμε εδώ στον Ελευκό, δηλαδή σε εκπομπές που κάνω εγώ και σε επιλογές τις δικές μου, σε περίπτωση που δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι δηλαδή κομμάτια, καλλιτέχνες και σχήματα τα οποία έρχονται λίγο ουρανοκατέβατα όσο έχει να κάνει με το προσωπικό μου μουσικό φίλτρο. Ελπίζω να το ξεκαθάρισα όσο τέλος πάντων μπορεί το μπερδεμένο μυαλό, αν με εννοείτε. Αυτή είναι η Glass Beams και το Rattlesnake.

21 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Εγώ να σας πω ότι στο Mall Athens τα πάντα θα κινούνται γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο από 1η έως 20 Ιουνίου. Έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή αυτή η ιστορία με την Adidas και την Intersport που φέρνουν τον παλμό του FIFA World Cup στο The Mall Athens με 4 διαφορετικά interactive stages καθημερινές από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 και το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8, οπότε σημειώστε το και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

0: συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
1: Ω,
0: κόκκιπε, κομπάνιο.
2: Team colleague.
3: Παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα...
10: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
11: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
12: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
13: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
14: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
15: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
14: Χρυσόραμα. Moments in time.
16: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
17: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
18: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
19: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: 92. CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
21: Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 88.

35 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Με συγχωρείτε, έβηξα. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι αν θέλετε κάτι άλλο να γεμίσετε το καλεντάρι σας, γιατί δεν είναι αρκετά γεμάτο ήδη, για παράδειγμα, να σας πω ότι το Applet Party του SNF Νόστος 2026 γιορτάζει φέτος 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και είναι ανοιχτό για όλους και η είσοδος είναι ελεύθερη στις 27 Ιουνίου από τις 8 έως τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Θα παίζουν μουσικές η Blessed Madonna και η Octave One, οπότε σημειώστε το καλεντάρι σας. Καλό πάρτι θα είναι, έχω την αίσθηση. Για τη συνέχεια επιστρέφουμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε ακούσει, να το ακούσουμε μάλλον αρκετό καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ο Roots Manuva και το Movements.

49 λεπτά μετά τις 7, εδώ κάπου τα μαζεύω και φεύγω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν εδώ, στην συνότητα του Εν Λευκός, 87 και 7. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά, μετά τις 6. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000.
11: City on Web.
12: cityfm92.gr.
13: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
16: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
15: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
16: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
15: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
16: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
19: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
24: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
25: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
26: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
25: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
26: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
25: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
26: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: En Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το En Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του En Λευκό 87,7. Discover great music.

απόγευμα της τρέλας, αλλά... αλλά υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία συγκυρία, ότι θα τελειώσει το σχολείο. Έχεις, δεν έχεις παιδί, το ότι τελειώνουν τα σχολεία σημαίνει μια αλλαγή, ακόμα και στην κίνηση. Και επίσης ότι μπαίνει το καλοκαίρι, αυτό ήταν, παιδιά. Κακά τα ψέματα, βάλτε το ποδαράκι σας στη θάλασσα, μην το καθυστερείτε άλλο. Εύα Θέατο κάτω στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, θα τα πούμε όλα στον Εν Λευκό, πάντα στους 87,7.

σήμερα είχα μια κουβέντα με μια φίλη η οποία μου είπε ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι πως τα καλοκαίρια φεύγουν και ξεφεύγουν χωρίς να κάνει κάτι πολύ extreme, αλλά χωρίς κιόλας να μην βγαίνει ή να μην κυκλοφορεί ή να μην πηγαίνει για τα ποτάκια της. Τελικά πως σου λέει να διαχειριστώ το χρόνο αφού βγαίνω, γιατί δεν μου μένει και κάτι πάρα πολύ? Υπάρχει, παιδιά, ένας λόγος που μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση, ότι δεν αφήνουμε τις εμπειρίες μας να αναπνέουν όταν τη ζούμε, γιατί καπακωτά, αφού ας πούμε έχουμε πάει σε μια συναυλία, θα δούμε 15.000 stories από την εμπειρία πώς την παρέλαβαν οι άλλοι και θα ξεχάσουμε αυτό που βιώσαμε. Θα διαβάσουμε και 5 ειδήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό στο οποίο αφιερωθήκαμε εκείνο το απόγευμα, ας πούμε η συναυλία, και γενικότερα αυτή η διάσπαση προσοχής μέσω των πολλών πληροφοριών δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε πάνω από τις εμπειρίες που στήσαμε για να ζήσουμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Καλά, όχι πως ξέρω. Φαντάζομαι όμως πως αν γίνουμε λίγο πιο βραδίνους θα βοηθηθούμε. Μη το πάρετε άσχημα, καταλάβατε. Να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς και ίσως να μην είμαστε τόσο μέσα σε όλα. Ίσως να είναι απάντηση αυτό.

ότι και η Tame Impala που πάρα πολύ αγαπάει ο σταθμός και αυτή ήταν στο Βερολίνο και κάποιοι ακροατές μας τους έχετε δει. Σας είχαμε στέλνει ταξίδι, θυμάστε? Και μία πρόταση που έχω επίσης είναι να γράφουμε σε ένα ημερολόγιο διασκέδασης, ζωής, vital ζωής, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως θα ήταν φανταστικό να μπορούσαμε να είχαμε, ιδανικό ίσως, εξωπραγματικά ιδανικό, γνωρίζω, να μπορούσε κανείς να αφιερώνει 5 λεπτά να γράφει μία πρόταση. Ας είναι στο κινητό, στο ημερολόγιο του κινητού, δεν ξέρω, στις σημειώσεις του κινητού, για εκείνες τις μέρες που έχουν κάτι special σχεδιασμένο, μία πρόταση, κάτι σαν ανάμνηση ας πούμε, αλλά καταχωρημένη σε ένα ημερολόγιο διασκέδασης. Κάπως έτσι γίνεται πιο γλυκιά η ζωή όταν κάνουμε focus και δίνουμε χρόνο σε αυτά που τόσο παλεύουμε να μας χαλαρώσουν. Τι να πεις, όλοι πάντως ίδιο καζάνι βράζουμε. Τη μία είμαστε σούπερ, την άλλη το χάνουμε, την τρίτη το συζητάμε, αισιοδοξούμε, μετά το βράδυ το ξανασκεφτόμαστε, το πρωί είναι πάντα μια καινούργια μέρα. Μην ανησυχείτε, αλλά όσο το συζητάμε και το σκεφτόμαστε, καλύτερα το αντιμετωπίζουμε παρά ας πούμε να το εξαφανίζουμε. Λέω τώρα εγώ, και συμφωνείτε ή διαφωνείτε ή στέλνετε τη δική σας γνώμη για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε στο 6956 615 877. Χρησιμοποιείτε WhatsApp ή Viber. Τα λέμε Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10, το Σαββατοκύριακο Παρασκευό Σάββατο, πάντα με πειραγμένες ωραίες μουσικές, ωραίες προτάσεις, και το επόμενο είναι ένα all time classic. Εκεί που δεν το περίμενε η ζωή του Σιλ άλλαξε. Το Crazy ήταν η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία που τον έφερε μία για πάντα στις καρδιές και τα μάτια όλου του πλανήτη.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Τον Alcoholic Spritz Κροντίνο συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
12: Powered by the E.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Να και ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που επιβεβαιώνει ότι ναι, ναι, ο Αλεξανδρινός ουρανός και ο Αττικός ουρανός είναι αδελφοί ουρανοί. Τι ωραία που

πολύ πειράγμα, ε. Τα έκανε αυτά ο Etienne de Crécy πολλά χρόνια πίσω. Am I wrong? Παραγωγή πάντως μπροστά για την εποχή της. Ήταν 2000, 2000 κάτι, δεν είμαι σίγουρη. Παλιό κομμάτι πάντως και ωραίο. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε παιδιά. Εδώ είμαστε στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Ελπίζω να έχετε ξεπερδέψει με την κίνηση, με τα νεύρα, με τα mail, με τις υποχρεώσεις και όλο και βαραίνει και πέφτει η φωνή. Και αποτινάξτε λίγο όλη αυτή την ενέργεια και κοιτάξτε λίγο ψηλά. Ακόμα εκεί ο ουρανός φωτεινός είναι. Σας καλεί να βγείτε και να τον μοιραστείτε με κάποιους αγαπημένους φίλους, ανθρώπους σας ή με τον αγαπημένο σας. Σε αυτό και αυτό παίζει και δεν είναι απαραίτητο να πάτε και τέρμα, ας πούμε, θάλασσα ή βουνό. Εδώ που τα λέμε, αν θέλεις να πάρεις τον αέρα σου μπορείς. Εκεί που είσαι να βρεις το μεράκι στην Ελλάδα, ακόμα το έχουμε αυτό, δεν ξέρω για πόσο, αλλά σε κάθε γειτονιά ένα πολύ ωραίο μπαράκι το έχουμε. Και το καταγράφουν και οι νέες τάσεις. Πηγαίνουμε στα κοντινά μπαράκια στο σπίτι μας για να πιούμε και όσο θέλουμε και να μην τρέμουμε για εκείνα τα αλκο τεστ που κλείνουν 4 λωρίδες και δημιουργείται κίνηση στις 2 η ώρα τη νύχτα, σαν να είσαι 2 η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε. Πολλά, πολλά είπα μαζί σε μια στιγμή, αντιλαμβάνομαι. Σωστά είναι τα αλκο τεστ, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους από ατυχήματα, αλλά και αυτό που δημιουργείται τέτοια κίνηση και εκεί που νομίζεις ότι κυκλοφορείς νύχτα, τουλάχιστον ξενυχτάω, δεν θα πέσω σε κίνηση, να πέφτεις σε τέτοια κίνηση, τρελαίνεσαι. Σε άλλα νέα, η Μαντόνα είναι και πάλι σαν να ζούμε στα 90's με το ερώτικα. Όλοι μιλάνε για το sexiness και το νέο της 13 λεπτό βίντεο. Εγώ πάντως μέχρι το τέλος δεν έφτασα, βαρέθηκα να το πω. Την ακούμε.

Ο Γκάι Γκέρμπερ με Desire στο In a Manner of Speaking. Στον Εν Λευκό στο 87,7 βράδυ Τετάρτης. Και την Παρασκευή από το πρωί έχουν πολλά πράγματα να συμβούν. Ας ξεκινήσουμε από την εκπομπή του Ρένου Χαραλαπίδη. Θα έχει την Παρασκευή καλεσμένη στην εκπομπή του την Βάνα Πεφάνη, την ηθοποιό. Έχει πλέον νέα ενότητα και μας φέρνει από καιρό σε καιρό και guests και λένε τα ωραία τους, τα σουρεαλιστικά τους. Πιο αργά, στις 4 το μεσημέρι, θα έχουμε κλήρωση για το χρηματοκιφώτιο. Θα την κάνει την κλήρωση το Παύλα Τηλεφώνημα η Πινελόπη Αναστασοπούλου και το ποσό είναι στα 9.112 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα ενδιαφέρον να δηλώσετε συμμετοχή, μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε με λεπτομέρεια τα πάντα στο διαφημιστικό που θα ακολουθήσει. Και την Παρασκευή τι άλλο έχουμε, το δικό μας ραντεβού στις 8 το βράδυ με φρέσκες μουσικές που έχουν κυκλοφορήσει και κάπως έτσι μας αγγίζουν. Και επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και το New Music Friday στα social media, καινούργια ενότητα του σταθμού. Κάθε μήνα ένας παραγωγός προτείνει 4 τραγούδια, καινούργια παλιά.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα.

0: eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου. Discover great music.

Πες μου μια λέξη, Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού, στον αέρα του Ενηλευκόστος 87,7. Σήμερα είναι μια καλοκαιρινή μέρα για εμάς εδώ. Είναι μια μαύρη μέρα βέβαια για την ιστορία, γιατί ξέρουμε ένα πράγμα σίγουρα από αυτά που ζούμε και διαβάζουμε, ότι ένας πόλεμος πολύ

εύκολα ξεκινάει, πολύ δύσκολα τελειώνει. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πια. Το έχουμε καταλάβει. Καλησπέρα σε όλους. Τον Ανηλευκό είστε συντονισμένοι. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10.

κορυφαίο κομμάτι από τον DJ Sando, το Six Days. Το ξέρετε ότι χρησιμοποιεί ένα sample από κομμάτι των 70s. Πολύ εντυπωσιακό, το κάνει όμως με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ένα τραγούδι που μπορεί να μιλήσει για πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως ας πούμε την παράνοια ή την καταστροφή, αλλά από την άλλη σου δημιουργεί μια γλυκά και μια πλάτη ασφάλειας με αυτή τη μελωδία που έχει γίνει και τόσο οικία. Ένα κομμάτι που πολλοί μπορεί να μην ξέρουν τον τίτλο, αλλά γνωρίζουν το τραγούδι. Πολύ περίεργη η κατάσταση. Πολλά πράγματα γνωρίζουμε μέσα μας βαθιά, αλλά δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε ή δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε περισσότερο. Ένα από αυτά είναι και ό,τι αντιπροσωπεύει το Athens Pride 2026 και γενικότερα τα Athens Pride, το οποίο όμως φέτος κορυφώνει τις φετινές δράσεις το Σάββατο που μας έρχεται, 13 Ιουνίου, στην πλατεία Συντάγματος, με την καθιερωμένη πορεία στις 7 το απόγευμα. Τι να πει κανείς λοιπόν για το Athens Pride? Να πει σίγουρα ότι είναι μία γιορτή, αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν είναι απλά μία γιορτή ορατότητας. Είναι μία υπενθύμηση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων, που κάθε γράμμα κάτι συμβολίζει, δεν είναι δεδομένα. Δεν είναι για κανέναν δεδομένα. Πόσο μάλλον λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά βγαίνουν από το σύνολο των υπολείπων και ξεχωρίζουν με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε, γιατί κανένας δουλειά δεν είναι πώς θα εκφράσει την σεξουαλικότητά του ο άλλος. Μεγάλη κουβέντα, αλλά από την άλλη υπάρχει και είναι θεμητό να μην θέλει κανείς να το γιορτάζει ή να συμμετέχει, αλλά σίγουρα είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό ότι πρέπει να το σεβαστεί.

τα μηνύματά σας, τα διαβάζω. Για από ό,τι βλέπω, είστε κι εσείς σε τέτοιο mood. Κάπως αυτό το καλοκαίρι να πιάσει περισσότερο τόπο από τα προηγούμενα. Όχι γιατί θα κάνουμε περισσότερα, αλλά γιατί θα τα νιώσουμε περισσότερο. Μεγάλη υπόθεση και μεγάλο στοίχημα. Τα αφήνω όλα αυτά που μας απασχολούν σαν σκέψεις και ψάχνουμε τις λύσεις για να βυθιστώ στον κόσμο των Daft Punk. Μας πονάει και πραγματικά μας λυγίζει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση το συγκρότημα να επανασυνδεθεί. Παρότι έχω εντοπίσει ένα δημοσίευμα που πιθανολογεί για ένα event, μόνο ένα, το 2027, αλλά κρατάω μικρό καλάθι,

είναι και μικρό site, μπορεί και να λέει, να βλέπει πράσινα άλογα. Τέλος πάντων, ο Τόμας Μπάγκλατερ έχει σίγουρα βυθιστεί στα δικά του solo project, πολύ εναλλακτικά, ασχολείται πάρα πολύ και με τον χορό και τη μουσική γύρω από τον χορό. Είναι πολύ ευχαριστημένος που έχει τελειώσει η ιστορία με τους Daft Punk, γιατί έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν ανοίγει και ξαναανοίγει από νέες γενιές ακροατών που τους ανακαλύπτουν. Το Verity Squaw είναι ένα από τα πιο αγαπημένα instrumental που υπάρχουν, τον Daft Punk και γενικότερα θα έλεγα, να λέει άραγε Very Disco, γιατί αυτό πολλοί ισχυρίζονται, το fan club των Daft Punk τέλος πάντων, ότι παραπέμπει σε αυτές τις δύο λέξεις ή ότι είναι ένας αναγραμματισμός του Discovery που ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε πίσω στο 2001. Ήταν 2001 και ήταν τόσο προχωρημένος ο ήχος τους. Αφινόμαστε λοιπόν σε αυτό το bubble space που δημιουργούν οι Daft Punk.

0: και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92. 92.
2: City FM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 97,7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Ποιο είναι το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου τύχει στο σεξ?
4: Θα λέω ότι είναι να υπάρχει μια απότομη διακοπή που μπορείς να μην την εξηγήσεις γιατί συμβαίνει. Δηλαδή να σου πει ο άλλος ότι δεν θέλω άλλο τώρα.
3: Ναι.
4: Σταμάτα.
3: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, έφαγα τρεις μπουκιές από το φαγητό και λες χόρτασα. Ας το κύριε παιδί, θα το βάλουμε στο μάικρο.
4: Ναι, κάτσε.
3: Σε λίγη ώρα και θα το ξαναζεστάνουμε.
4: Εδώ και εσύ θες να πάει.
3: Πάρω, εντάξει, θα κρυφτώ. Θα κρυφτώ. Νομίζω ότι το να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
4: Καλά, εντάξει, το δεν με αφήνει.
3: Αλλά αυτό ποιο μπορεί να.
4: Τι άβολο είναι αυτό.
3: Ποιο μπορεί.
4: Καθημερινότητα μπάξει.
2: Alternative.
5: Παναγιώτης Μένεγος.
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Πολύ αστείο αυτό τώρα που έγινε. Αν υπήρχε κάμερα θα είχα γίνει viral. Πάω να βάλω τα ακουστικά για να σας μιλήσω. Και έφυγε το ακουστικό. Κοτσούσα να πάθω καρδιακό, τύπου έσπασα τα ακουστικά του σταθμού. Αλλά όχι, εντάξει, έχουν μία... Λέβη στη Σία, βγαίνει. Και ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι την Κυριακή υπάρχει φασούλα εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Κυριακάτικο brunch ή αλλιώς vinyl DJ sets από τον Ενλευκό και το Κροντίνο. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow, στο Γαλάτσι, στην Αγία Σπυρίδωνος, στο νούμερο 18. Pick-up, αναλογικός ήχος, κράτσα κρούτσα και vibe για πάρτι. Μουσικές θα παίξει ο Σάκης Τιτομενέας και ο guest DJ Πάνος Δημητρόπουλος. Και θα είναι πολύ ωραία. Κροντίνο, enjoy life your way.

Έχουμε φτάσει στο τέλος για απόψε της εκπομπής. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά το Σαββατοκύριακο θα χαλάσει ο καιρός. Θα έχουμε ένα διήμερο εξπρές κακοκαιρίας. Έτσι τουλάχιστον υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο θα μας έρθει. Ναι, δεν θα μυρολογήσουμε τώρα γιατί θα συμβεί η Παρασκευή και Σαββατοκυριακό. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας πω όμως να την κάνετε τη βόλτα σας στην παραλία και να ανακαλύψετε εκείνα τα καφέ όπου μπορείς να κουρνιάσεις και να βλέπεις τη θάλασσα να αλλάζει χρώμα από λεπτό σε λεπτό ανάλογα με το τι συννέφο περνάει από πάνω. Δεν έχουμε πολύ συχνά αυτή την ευκαιρία, ούτε καν αυτή την ηρεμία που μπορεί να σου προκαλέσει μια μπόρα που σε ακινητοποιεί λίγο και αν είσαι ακινητοποιημένος χωρίς όλες σου τις ανέσεις στο σπίτι, κάπως αναγκάζεσαι και να την παρακολουθείς την μπόρα και βγαίνεις έτσι από την ηρεμία και την ασφάλεια που χρήσιμο είναι για μένα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτά. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Εύα Θεοτοκάτου με λένε. Δευτέρα με Σάββατο με ακούτε. Στον Ανηλευκό 8 με 10. Το βράδυ. Γεια χαρά.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92. City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.